0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό το νερό.
0: Ναι.

0: Crete FM.
1: Η ώρα στον Crete FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: Είναι
6: Αλουμίν.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη

0: Και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

πικρά παράπονα και λέξεις συλλαβίζουν. Δίπλα στην όχθη ενός μεγάλου ποταμού τα μαύρα σύννεφα και τις πληγές θερίζουν. Ενός βαθιά απελπισμένου

νανεφχή, νανεφχή. Να μη βονάς και να μη κλαις όσο θα λείπω, τραύμα δικό μου που μπορεί

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: Είναι αλουμίν.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

την παντέρμη εποχή που ήταν γραφτό να ζήσω, που ο κάθαης στου σεβασμού τα ζάλα αξοπίσω πορπάθιε, δεν ξεψήφισε το μεγαλύτερό του την ανθρωπιά, το σεβασμό, φίλο και σύμμαχό του. Ξημιδευτά τα λόγια του, σταρά τα εμιλούσε, χαμήλωνε το βλέμμα του και σκυθροπά κοιτούσε για ευγένεια, για εκτίμηση, για αγάπη εδιψούσε. Πρότυπο τον πατέρα του κι άμνογε στο όνομά του, παράδειγμα τη μάνα του απ' τα πρώτα βήματά του. Αυτή η γενιά το έκανε τσι ανθρωπιά στο ζάλο, που δεν μπορώ απ' τη σκέψη μου και απ' την καρδιά να βγάλω. Αλλάξαν όμως οι καιροί κι ήρθαν τα πάνω κάτω, κι όλα τα ισοπαίδωσαν και φτού και από τον πάτο.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Μπουμπούκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
3: Είναι
1: Αλουμίν.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
6: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.

χωρίς πηξίδα. Αχι, ήμουν χωρίς πηξίδα και προσανατολίστηκα για μια στιγμή που σειρά.

ταξιδεύω. Όπα όπα που μέσα ταξιδεύω και δεν γλιτώνω κι αδικά, ο δυστυχής παλεύω.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί, πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μία τσικουλή. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
15: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

BFM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας και όλα θα πάνε.

0: Κριστίνα, Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.

ακόμα δεν στεγνώσανε τα δάκρυα. Ακόμα δεν βγάλαμε τα μάδαρα. Ακόμα χνίζει κάνει του πολυβόλου πάνω σε αυτούς που υπέδειξαν οι κουκουλοφόροι. Από την εποχή της τουρκοκρατίας, την εποχή της κατοχής μέχρι σήμερα. Και τώρα πάλι από την αρχή, με νέους τρόπους, με καινούργιους προδότες, χωρίς κουκούλα. Απ' τη μια να παραδίδουν τα πάντα ανεφόρον, και από την άλλη εμείς και τα παιδιά μας σκλάβοι, πεινασμένοι, μετανάστες στον τόπο μας. Ξυπνήστε μωρέ, έχουμε χρέος στους προγόνους μας και υποχρέωση στα παιδιά μας να κρατήσουμε αυτή την πατρίδα ελεύθερη. Ξυπνήστε μωρέ, αυτή η πατρίδα μας ανήκει.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 2-7-78 και στο aretusa.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
10: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
11: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το Τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Σαρμά Αντωνάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
1: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
2: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε το κοντάκι με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
1: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
2: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
3: Εξαποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: και είπαμε πως θα έρθει το ξημέρωμα και πως θα δράξει η μέρα άμα δεν ακούσεις Κρήτη FM την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αγίκη μας, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα μας.
0: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Για πες μου, όλα καλά?
1: Όλα καλά. Όποιοι είστε στους δρόμους, μην αγχωθείτε σήμερα. Βάλτε μουσική, πάρτε βαθιά ανάσα. Έρχεται ο Ρούμπιο.
0: Ήρθε ο Ρούμπιο.
1: Ήρθε
0: ο Ρούμπιο. Η 6 ώρα ήταν να έρθει χθες, αλλά ήρθε στις 9, 9.30 κάπου εκεί. Άκου να δεις τώρα τα Αμερικανάκια, επειδή τώρα αυτές οι αποστολές είναι επικίνδυνες αποστολές. Να πάει ένας υπουργός εξωτερικών Αμερικανός σε μια ξένη χώρα. Αν και η Ελλάδα είναι φιλική τους χώρα, είναι δική τους χώρα, τέλος πάντων, και αντί να κατέβει στις 6 με το αεροπλάνο, κατέβηκε στις 9.30. Δηλαδή 3.5 ώρες καθυστέρηση, επίτηδες.
1: Επίτηδες
0: ναι,
1: το έκανε.
0: Ήταν επίτηδες.
1: Να αποπροσανατολίσει τον κόσμο. Άλλη φορά να έρχεται Κυριακή όμως.
0: Ναι, και
1: έχει καταστρέψει τον κόσμο.
0: Εγώ πάντως τον περίμενα να έρθει, δηλαδή περίμενα, λέω ρε παιδιά, 6 ώρα είπανε, και περίμενα. Κάποια στιγμή πήγε 9.30 και ήρθε και είδα μετά τα δύο μαύρα πουκάμισα. Όπα! Οπότε λέω, ας είναι καλά ο Ρούμπιο, ο φίλος μου ο Μάρκος. Μάρκο τον λένε το όνομα.
1: Και εγώ το προσπάθησα να σου πω την αλήθεια, αλλά με πήρε ο ύπνος.
0: Δεν τάδεσαι. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και όσο πάει, στρώνει η δουλειά με τα δύο μαύρα που κάμισα. Άκουσα προχθές τη Λία την Καπετανάκη στην πιλωτίνα μας, μια συνέντευξη που είχε με τον Μανώλη τον Κονταρό, ότι από το 19ο επεισόδιο θα είναι και ο Μανώλης ηθοποιός.
1: Τι
0: ο Μανώλης ο Κονταρός.
1: Δηλαδή
0: θα παίζει εκεί το σύντεχνο, ξέρω εγώ, του Μπισμπίκη, το νονό του Μπισμπίκη, κάτι τέτοιο. Θα έχει πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και τώρα έχει, το είδα, το απόλαυσα και το έχει πάλι αύριο. Γιατί σήμερα λέει το Μέγα 9 η ώρα έχει το Λαζόπουλο. Έχει, πώς τα λένε, το Al Jazeera News.
1: Α, έτσι, θα το δω και εγώ αύριο να το σχολιάσουμε μαζί.
0: Ναι, να ρίχνουμε ματιά στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Αλλά πρέπει αλήκη τώρα. Να κοιτάξουμε απέναντί μας και να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα
1: στη Δήμητρά μας.
0: Στη δική μας Δήμητρα.
1: Καλημέρα Δήμητρά μας.
0: Καλημέρα Δήμητρα που είναι εδώ απίκος. Απίκος. Να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα και στη Μαρία μας, τη Μαρία την Καρασταμάτη.
1: Τα φιλιά μας Μαρία
0: που
1: μας.
0: Είναι απόφοιτη εδώ από το ΙΕΚ Νταγάκης. Έχει κάνει και μεταπτυχιακό. Έχει πάρει τη δική της εκπομπή και απόψε 7 με 9 θα την απολαύσουμε εδώ, στον Κρήτη FM. Θα την ακούσουμε όλοι. Να πούμε επίσης, μια και ξεκίνησα τις καλημέρες, την καλημέρα μας στο Μένιπο, το Ζαφυριάδη, στη Στεφανία την Καλαϊτζάκη, την καλή μας φίλη και καλή μας συνεργάτηδα, που όσον ούπο θα είναι κοντά μας για τη δική της παρέμβαση στην πρώτη καλημέρα. Να πούμε την καλημέρα μας στην Αρετή, την Νεονάκη, που λέει καλημέρα στην όμορφη πρωινή εκπομπή μας, στην παγώνα μας, το Άνω Βαλσαμόνερο. Ήθελα να κατούντα καιρό κάνεις το Άνω Βαλσαμόνερο
1: έτσι,
0: παγώνα.
1: Έτσι. Να είναι ζωηρή σήμερα,
0: ναι,
1: θέλω. Βρέχει,
0: βρέχει, βρέχει, γυλιάζει. Καλημέρα και στο Λουκά, τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη. Καλημέρα στο Γιάννη τον Γελάκη που στέλνει την καλημέρα του από ένα λέει καλοκαιρινό από Κόρονα. Καλημέρα και στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη. Ποιος είναι Δήμητρα? Α, η παγώνα μας είναι. Α, μόλις είπαμε παγώνα, να την παγώνα. Και σου είπα ότι βρέχει στο άλλο Βαλσαμόνερο. Δεν σου είπε. Λοιπόν, θα στείλει μήνυμα. Λοιπόν, είπαμε ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης που λέει καλημέρα σε όλους σας. Να έχετε μια όμορφη δημιουργική μέρα από την Κάτω Σίμη Βιάννου. Με αγάπη, Μπάμπης Καρπαθάκης. Καλημέρα και στον Κωστή τον Ξημεράκη στα Γλυκά Νερά που μας δίνει τις κατσούνες και τις κληρώνουμε. Καλημέρα στον Αντώνη τον Νεονάκη στο Ρέθενος, στην Ελένη την Κόλια Κουδάκη. Καλημέρα στον... Α, η παγώνα μας λέει ότι είναι ηλιόλουστο το Ρέθενος. Καλημέρα στον Νίκο τον Νικίδη που λέει καλημέρα Γιώργη, καλημέρα Λίκη, καλημέρα Δήμητρα.
1: Καλημέρα.
0: Και έχουμε και το φίλο μας που πήρε για πρώτη φορά μάλλον σήμερα, το Λευτέρη το Τζιβραγάκι από το Εγάλεο. Καλημέρα Λευτέρη.
1: Γεια σου Λευτέρη.
0: Εδώ
1: καλημέρα.
0: Είμαστε να μας ακούς κάθε πρωί, να περνάει η ώρα σου, να περνάει και εμάς η ώρα μας. Γιατί άμα δεν μας ακούς δεν περνά ούτε η δική μας ώρα, ούτε η δική σου. Λοιπόν, να σου πούμε Λευτέρη, να πούμε και στους φίλους μας ποιος είναι Δήμητρα.
2: Κύριος Χριστουλάκης Δημήτρης από Πλατανιά Ρεθύμνου.
0: Χριστουλάκης Δημήτρης από Πλατανιά Ρεθύμνου που μας ακούει από το ράδιο Μεγαλόνισος. Γεια σου Δημήτρη. Πώς στον Πλατανιά. Έχω κάνει γλένδια στον Πλατανιά. Λοιπόν, Να πούμε ότι και σήμερα η εκπομπή μας είναι.
1: Τέτοια λες και ζηλεύω. Θέλω και εγώ να πάμε σε
0: γλέντια. Όλο γλέντια, όλο για γλέντια σου λέω. Και γλέντια δεν βλέπεις. Ε? Τώρα που θα ανοίξει ο Ζορμπάς, θα κάνουμε την επίσημη πρώτη εκεί.
1: Ετοιμάζομαι.
0: Θα πάμε, είπαμε, Θωμάς Χνάρης, Μανώλης Βασιλάκης Πατούχας. Ένας καινούριος, ολοκένουριος Ζορμπάς. Βγαίνει όπου να είναι, όσο νούπο. Λοιπόν, θα έχουμε και ματιές στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Θα έχουμε τη Στεφανία μας σε λίγο, τη Στεφανία την Καλαϊτζάκη, Κρήτη μου, όμορφο νησί.
1: Πάντως, ειλικρινά το λέω, πρέπει να προσέξουν σήμερα με τους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.
0: Καλά,
1: γιατί είναι όλοι κλειστοί.
0: Ναι.
1: Και όποιος είναι να κατέβει, να πάει στη δουλειά, να προσέξει πώς και τι και από πού και να ενημερωθεί, γιατί θα έχει πρόβλημα.
0: Σίγουρα. Η επικαιρότητα σήμερα κινείται στους ρυθμούς του Ρούμπιο. Ήρθε στη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής. Είπαμε ότι η ταλαιπωρία θα πάει σύννεφο. Ήρθε στις 9.30 αντί για τις 6. Κατά τα άλλα, Αλίκη, φίλες και φίλοι, η ακρίβεια, οι συνέπειες από την κακοκαιρία στην Κρήτη μας και η προσμονή για την καταγραφή των ζημιών και βέβαια η κρατική αρρωγή για την αποκατάσταση των καταστροφών είναι πρώτο θέμα στην καθημερινότητα του νησιού μας. Και χθες και σήμερα και αύριο ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και να σκεφτείς ότι είναι 28 μέρες από την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή. Αν έχουμε και την αντιπαράθεση, την κόντρα, το πήρες καμπάρι, τον καυγά, δεν ξέρω πώς να το πω, του Καρβέλα με τη Βύση.
1: Ναι, κάτι πήρε το αυτή μου.
0: Εδώ καράβια
1: από
0: χάνονται.
1: Αυτά που δεν περιμέναμε,
0: ναι,
1: όμως.
0: Ναι, και να μην πω γιατί είναι ακατάλληλη η ώρα. Τσακώνεται, λέει, ο Καρβέλας με τη Βύση, γιατί τούτο και 1,5 εκατομμύρια, αυτός θέλει 5, τελικά μπήκανε μέσα, συναυλία. Αυτοί ήταν και ζευγάρι, νομίζω έχουν κάνει και παιδί.
1: Ναι, ναι, έχουν και κόρη. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Στα δικά μας τώρα, στα πολύ δικά μας, εδώ στην Αθήνα πλησιάζουν εκλογές στην Παγκρίτιο και εμείς υποσχόμαστε για μια ακόμη φορά να είμαστε κοντά ενημερωτικά και να σας λέμε την αλήθεια χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος. Χθες μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Μανώλη τον Πατεράκη, και τον πρώην πρόεδρο της Κρήτης Εστίας, τον Στέλιο τον Μπαλάσαρο, και να πούμε ότι όποιος νομίζει ότι μπορεί να βάλει το δικό του λιθαράκι στην ενότητα του κριτικού στοιχείου, το μικρόφωνο της εκπομπής μας είναι ανοιχτό. 210-5122-159 δεχόμαστε προσφορές. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε ούτε τα προαπαιτούμενα να ψηφίσουμε, ούτε τίποτα. Οπότε θα πάμε κατευθείαν στο επόμενο θέμα.
3: Και τώρα, οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα στα παιδιά που είναι εκεί, στη Ζέτα, στη Θωμαίδα. Χθες γιόρταζε η Θωμαίδα, στη Βάσια, στον Άρη, στην Ελένη, στο Χρήστο και στην Νίτσα. Στα δοκροπαστία Μάνος Μπηγιάκης μας εξυπηρετούν. Και πριν πάμε στην ερώτηση της ημέρας, άκουσε Αλίκη. Είναι ένας φυλακισμένος στις φυλακές της Αλικαρνασσού και κρατάει μια λίμα και λιμάρει τα κάγκελα. Περνάει ένας άλλος δίπλα και του λέει: είδαμε να κάνεις τα, τι κάνεις εκεί? Λέει: λίρα παίζω. Λέει: κοντιλιές δεν γρικό. Λέει: αύριο θα τσικούσεις. Λοιπόν, σου φτιάξα.
1: Τέτοια λες και μου φτιάχνεις,
0: ναι,
1: τη μέρα.
0: Σου φτιάξα τη μέρα. Τώρα πάμε στην ερώτηση της ημέρας.
1: Πάμε
0: και στη
1: λοιπόν
0: μαντινάδα μας.
1: Στην ερώτηση της ημέρας, η οποία είναι: πώς λέμε λοιπόν στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ηρεμώ, ησυχάζω. Mm-hmm. Χθες είχαμε την εξής ερώτηση: πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη καθένας? Η απάντηση ήταν καθαΐς και πάσαΐς. Λοιπόν, να πούμε και τη μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει, της Αθανασίας Ταρπινίδου. Λοιπόν, τώρα θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα φυσικά τι άλλο. την Κρήτη μας. Μαντινάδα που θα είναι γνωστή, δημοσιευμένη, το ξέρετε πια πολύ καλά. Δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός μας θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη. Περιμένουμε λοιπόν τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη.
0: Ως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη έχετε
1: μαντινάδες,
0: ακόμη...
1: Μαντινάδες, στείλτε ναι, μαντινάδες.
0: 16 μέρες έχετε περιθώριο. Εγώ να πω ότι πήραμε 3, 4, 5, 6 μηνύματα εδώ, αλλά τη σωστή απάντηση τη βρήκε ο... Για να δω, γιατί βλέπω ότι μπερδεύεται. Α, ο Νίκος ο Κουλούρης από την Τσεχία είναι ο πρώτος που βρήκε τη σωστή απάντηση και ο Δημήτρης ο Κακουράκης από τα Χανιά, που αμέσως μετά θα διαβάσω και τη ρήμα του που αναφέρεται σε ελιές. Από τα Χανιά λοιπόν βρήκε τη σωστή απάντηση. Οι άλλοι, δεν τους λέω ποιοι είναι, δεν τη βρήκανε. Εδώ είμαστε, όχι. Α, και ο Στέλιος ο Βερικάκης από την ταβέρνα εκεί το Σταυροδρόμι. Καλά το είπα, Στέλιο. Καλά το είπα. Να πεις τους χαιρετισμούς μου και στην Εμιλία τη Λυράκη. Λοιπόν, αυτά. Τώρα λέω, αν δεν έχεις αντίρρηση, να πάμε να ακούσουμε Νίκο Γωνιανάκη να μας... Α, για να βρω και ο Μπάμπης το βρήκε. Ναι, και ο Μπάμπης ο Καρπαδάκης, μπράβο. Μόνο το στέμα της ομορφιάς. Όμορφο τραγούδι. Νίκος Γωνιανάκης.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
1: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
5: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές μόνο στο κουκουράκι σε μέση.

0: κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευέ που χρειάζεται το αρχοντικό σα, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδό της εκδηλώσης των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
1: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε ήταν καλύτερα να λέγεσαι Ζαχαροπουλάκι, ε?
2: Ζαχαροπουλάκι.
1: Ναι, ή Ζαχαράκι, ή Ζαχαράκι.
2: Ζαχαράκι. Ναι. Μου είπες ότι είναι...
1: Υπουργός είναι η Ζαχαράκι.
2: Ναι, ναι, ότι είναι καλοίσιο το αυτό.
1: Ναι, ναι, καλοίσιο το είναι. Ναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, εμείς ακούσαμε το χαράλαμπο το γαργανουράκι που μας είπε το άστρα μη με μαλώνετε, και πριν πάμε στην Αλίκη για να μας πει
2: την ερώτηση της ημέρας
1: να πούμε την καλημέρα μας στον Πολύβιο τον Πιταροκύλη, στη Χαριστή την Κουκουμπεδάκη που λέει καλημέρα στην πρώτη. Καλημέρα, ένα γκαντήλινη ζωή που σαν ληφτή το λάδι σβήνει και αφήνει σε γιαμιάς στο μαύρο το σκοτάδι. Όπα, είπα, λέω. Το γιαμιάς είναι το αμέσως.
2: Αμέσως.
1: Γιαμιάς, αμέσως, δε λόγο. Και γιαμιάς είναι το ίδιο, αμέσως. Λοιπόν, γιατί ήταν ένας κριτικός, ήρθε λέει στην Ομόνια και ρωτάει ένα περαστικό, δεν είχε ρολόι. Του λέει, δεν μου λες κουμπάρε, ή τα ώρα είναι. Λέει 10 και 10. Λέει και γιατί δεν μου λες 20, δε λόγο. Μόνο μου το λες 10 και 10. Λοιπόν. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη τον Καμπανό, εκεί στα κάτω Πατήσια, δεν κάνω λάθος, εκεί πρέπει να είσαι Δημήτρη, στην Κωνσταντίνα της Παγώνας, είναι από τις πιο τακτικές ακροατριές μας, και στο Δημήτρη τον Κακουράκη, τον Κακουράκη, τον καλό μας φίλο από τα Χανιά, που μας είπε, ναι. Τι μας είπε, ότι η Δήμητρα σήμερα...
2: Έχει τα γενέθλια της. Χρόνια πολλά στο κορίτσι.
1: Χρόνια πολλά, Δήμητρα.
2: Να σε χαιρόμαστε.
1: Να τα εκατοστήσεις. Και μόλις μου είπε ο Δημήτρης ο Κακουράκης ότι η Δήμητρα έχει τα γενέθλια της, τη ρωτώ, λέω, πόσα κλείνεις? Λέει τα 27. Λέω, μα και πέρυσι τα 27 μου είπες. Λέει, μα δεν λέω εγώ άλλα τη μια και άλλα την άλλη. Όπα, είπα, λέω.
2: Σταθερός άνθρωπος.
1: Σταθερός. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης ο Κακουράκης, πρωί-πρωί χαράματα που ξημερώνει η μέρα. Από την πόλη το Χανιό σας πέμπω, καλημέρα. Γιώργος Ταχμιτζάκης, χρόνια πολλά στη Δήμητρα. Λοιπόν, όπα, το χάσα τώρα Γιώργη.
2: Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν σήμερα για ευχές, μηνύματα, μαντινάδες, ναι. Ερωτήσεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, και λέει, συνεχίζει ο Δημήτρης ο Κακουράκης, για τη συγκομιδή της ελιάς που έφταξε θα πούμε, δύσκολα είναι τα πράγματα και πώς θα πορευτούμε. Να βρεις το μιλονάδες και μαζόχθρες του μουντάκια, το βάζεις μετά. Θα τα λέμε πότες και αφορμή θα είναι οι γελιές, να έχουμε χρυσές δουλειές. Λοιπόν, εσήμωσε λέει πάλι ο καιρός και στις ελιές θα βγούμε. Υπάρχει πράγμα μπόλικο και πώς θα μαζοχτούνε. Εργάτες δεν υπάρχουνε. Ζητούν ένα 80 καφέ, σουβλάκι, κρουασάν και αυτοί έχουνε τη χάρη. Όπα, είπα, λέω. Έτσα εγύρισε, λέει ο τροχός, κι ήρθανε άλλοι χρόνοι. Ο καπετάνιος στο κουπί και ο ναύτης στο τιμόνι. Το λάδι δεν αξίζει πιο και το κατένε κι άλλοι. Και μόνο που σκυλομαχάς κι ανάθεμα το ριάλι. Καλή δύναμη, καλό τρίωρο και αύριο με το καλό. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργη λέει, σε άκουσα να πεις στη Δήμητρας χρόνια πολλά που έχει σήμερα τα γενέθλια της. Τώρα θα έχουμε πολλά τέτοια μηνύματα, Δήμητρα. Ετοιμάσου, ναι.
2: Μάζευε ευχές.
1: Ναι. Καλημέρα λέει, κύριε Γιώργο. Άστο κύριε βρε Κωνσταντίνα, Γιώργη με λένε. Είναι λέει δυνατόν να μην είναι καλή μέρα που μας φτιάχνει στη διάθεση να χαιρόμαστε τη Δήμητρα να τα χιλιάσει φιλιά στην Αλίκη.
2: Φιλιά.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνα.
2: Φιλιά, λοιπόν, Κωνσταντίνα.
1: Αλήθεια, αλήθεια είναι, Κωνσταντίνα μου, ότι παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα όταν θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Και κάτι ακόμη, κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα και ως με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά η μέρα. Πάμε.
0: Κρήτη μου όμορφο νησί, με τη Στεφανία Καλαϊτζάκη.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στη Στεφανία μας, γρήγορα την ερώτηση της ημέρας.
2: Λοιπόν, λεβέντες και λεβέντισες, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ηρεμώ, ησυχάζω?
1: Το λεβέντες και το λεβέντισες το είπε για σένα Μανώλη Μπικάκη εκεί στα Χανιά.
2: Έτσι.
1: Εσύ είσαι ο λεβέντης και οι κοπελιές που μας ακούνε είναι οι λεβέντισες. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, Τώρα έχουμε Στεφανία Καλαϊτζάκη Αλίκη από το Ρέθυμνο, κάνει την παρέμβασή της κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα, λέει το δικό της θέμα, Κρήτη μου όμορφο νησί. Να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Στεφανία, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Στεφανία.
3: Καλημέρα σε όλους σας. Το Ρέθυμνο είναι ηλιόλουστο. Εγώ να πω τις ευχές μου στη Δήμητρα, παρόλο που δεν το ήξερα και δεν της είπα στο τηλέφωνο που το σήκωσε. Δήμητρά μου, να είσαι χαρούμενη με αγάπη γύρω σου. Να πω καλώς όλους στην Αλίκη, γιατί την προηγούμενη φορά που βγήκα στον αέρα δεν ήταν, και να της πω ότι της έχω ιδιαίτερη αγάπη, γιατί έχει το όνομα της εγγονής μου.
1: Όπα, είπα, λέω, να τα.
2: Με συγκινεί πολύ, να
1: είστε καλά. Να τα, τα καπετανάτα.
3: Ωραίο μάλιστα όνομα, ακούγεσαι ωραίος άνθρωπος, εύχομαι να πας καλά και να σου πω ότι έχεις ένα καλό δάσκαλο δίπλα σου.
2: Έχω οπα τον καλύτερο, όντως.
1: Να πεις και για μένα, Στεφανία, μην το ξεχάσεις.
3: Να μην ξεχνάμε,
1: να το ξεχάσεις.
3: Και τα γένια μας,
1: που το σπίτι μας μπες και μας επλακώσει.
2: Την αλήθεια λέει, την αλήθεια λέει ο
1: Γιώργη. Εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, Στεφανία, όλα καλά στο Ρέθυμνο.
3: Είπαμε, όλα καλά, οι δηλώσεις γίνονται, ετοιμάζονται διάφοροι αγώνες. Εγώ θέλω να πω σήμερα ότι θέλω να αφιερώσω την εκπομπή μου, αν μου επιτρέπεις Γιώργο μου.
1: Βεβαίως.
3: Στον μεγάλο μου αδερφό, τον Γιώργο.
1: Ναι.
3: Γιατί ξέρω ότι, και θέλω να το πω και να το μεταλαμβαδεύσω, ότι η οικογένεια είναι το παν.
1: Πάνω απ' όλα, η οικογένεια.
3: Είμαι συγκινημένη, είναι ο μεγάλος μου αδερφός, τον αγαπώ πολύ και να πω ότι όποιος και αν έχει προβλήματα με την οικογένειά του, παιδιά, δεν πρέπει να έχει.
1: Ναι,
3: γιατί
1: ναι,
3: η οικογένεια είναι αυτή που τρέχει σε όλα και η οικογένεια είναι που αγαπά και στηρίζει.
2: Έτσι είναι.
1: Βέβαια,
2: έτσι
1: βέβαια,
2: είναι,
1: βέβαια.
3: Όπως το λες... λοιπόν την εκπομπή, γιατί και το θέμα είναι ιδιαίτερο, τυχαίνει να είναι ιδιαίτερο, γιατί θεωρώ ότι το σαρίκι είναι δείγμα λεβεντιάς, αντριοσύνης και πραγματικά είναι λεβέντης και είμαι περήφανη γι' αυτό να είναι. Και το αφαιρώνω λοιπόν την εκπομπή και να πω το εξής.
1: Ναι.
3: Σαρίκι πλέκο κριτικό και είναι μεγάλη ευθύνη. Ο κάθε κόμπος λεβεντιά κρύβει και αντριοσύνη. Τα δάκρυα που κρέμονται είναι σημάδια πόνου. Πληγές που επιλώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Να σέβεται όποιος το φορεί το κριτικό μαντήλι. Να το δωρίζει που αγαπά, να το έχουνε και οι φίλοι.
1: Μπράβο, ρε Στεφανία.
3: Το θέμα μας σήμερα το σαρίκι σήμερα.
1: Όπα, ήρθε μήνυμα από τη Νέα Υόρκη. Από τον Πασπαράκη. Για πες το μικρόδι. Τον Ορέστη, από τον Ορέστη. Από τον Ορέστη που στέλνει μια μακρόσυρτη καλημέρα. Από τη Νέα Υόρκη. Λέει σαν με το Ρέθεμνος. Όπα, είπα, λέω. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Λοιπόν, το σαρίκι λοιπόν Γιώργο, το φοράμε πολύ, το φοράνε οι άντρες, το πλέκουμε εμείς οι γυναίκες, αλλά ίσως να μην ξέρουμε την ιστορία του. Λοιπόν, η ιστορική του εξέλιξη ως κεφαλοκάλυμα έχει βαθιές ρίζες που ξεκινούν πολλούς αιώνες πριν.
1: Κεφαλοκάλυμα και κεφαλομάντιλο.
3: Μπράβο. Πάμε στο 15ο αιώνα, επί ενωτοκρατία. Οι ρίζες του εντοπίζονται στα τέλη του 1400. Οι κριτικοί φορούσαν τότε ένα υφασμάτινο μαντήλι που λεγόταν πέτσα ή στόλα. Το τύλιγαν στο κεφάλι ή στο λαιμό και άφηναν τις άκρες τους να πέφτουν στους ώμους. Με την έλευση τώρα των Οθωμανών, το μαντήλι επηρεάστηκε σταδιακά και ονομαστικά. Άρχισε να αποκαλείται ζευρές ή λαχούρι όταν ήταν πολύχρωμο. Η ίδια τώρα η λέξη σαρίκι είναι τουρκικής προέλευσης, η οποία με τη σειρά της προέρχεται από το λατινικό Καθερίσιουμ, που σημαίνει το κάλυμα κεφαλής του Κέθαρα.
1: Μάλιστα.
3: Μέχρι το Μεσοπόλεμο λοιπόν, οι κριτικοί δεν φορούσαν το σημερινό σαρίκι, αλλά ένα κόκκινο ή βυσσινή σπαστό φεστάκι με μακριά φούντα, γύρω από το οποίο τύλιγαν ένα μακρόστενο πολύχρωμο μεταξωτό μαντήλι. Φτάνουμε στον 20ο αιώνα, το φετασάκι καταργήθηκε τελείως και αντικαταστάθηκε από το αυτοτελές πλεκτό μεταξωτό μαντήλι με τα χαρακτηριστικά κρόσια.
2: Ναι.
3: Πάμε τώρα. Το κριτικό μαντήλι είναι η πλέξη των σαρικιών, είναι μια σπουδαία και περίτεχνη διαδικασία που διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την τιμή και την περηφάνεια των κριτικών. Την τέχνη αυτή τη συναντάμε κυρίως σε ορεινά χωριά της Κρήτης. Η ονομασία, όπως είπαμε, σαρίκι, έχει τουρκική καταγωγή. Και τι υποδηλώνει? Υποδηλώνει την Οθωμανική επιρροή στο νησί της Κρήτης τα παλαιότερα χρόνια της Κοκρατίας. τα κρούσια τώρα που βλέπουμε στα μαντήλια των κρατικών μαντήλιων. Η μακρόχρονη Οθωμανική επικυριαρχία αποτελεί ένα από τους κύριους λόγους δημιουργίας και καθιέρεσης των κρόσιων στα μαντήλια των κρατικών. Τα πυκνά κρόσια επινοήθηκαν ώστε να συμβολίζουν και να μοιάζουν με δάκρυα, υποδηλώντας έτσι τον πένθυμο χαρακτήρα αυτής της κατοχής για τους ντόπιους. Στην ουσία, τα κρόσια αποτελούν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς του πένθυμο χαρακτήρα της νήσου, η οποία στη μακραίων ιστορία της βίωσε πολέμους, ενετική και οθωμανική κατοχή, καθώς και μια μικρή περίοδο ανεξαρτησίας υπό την κυδαιμονία των μεγάλων δυνάμεων. Πάμε τώρα στο μαύρο σαρίκι.
2: Το μαύρο και το λευκό έχουν το συμβολισμό και τη διαφορά τους, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι. Είναι το πιο διαδεδομένο χρώμα και για πολλούς είναι το γνήσιο χρώμα το μαύρο. Είναι το πρώτο χρώμα που κεντρήθηκε και είναι γεμάτο συμβολισμούς. Άλλωστε το μαύρο είναι το χρώμα των κριτικών. Μαύρο πουκάμισο, μαύρα συμβάνια, παντελόνι. Γιατί άραγε? Γιατί το μαύρο είναι το χρώμα της λεβεντιάς και της περηφάνειας, αλλά και του πέμπτου στη ζωή του κάθε κριτικού. Το κριτικό τώρα σαρίκι είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενδυματολογικού κώδικα της πολιτιστικής ιστορίας του κριτικού και της κριτικής φορεσιάς που συναντάται σε γλέδια, χαρές, αλλά και λύπες. Στο μαύρο σαρίκι, πέρα από το συμβολισμό δακρύων με τα κρόσια, υπάρχει το συμβολισμό στις τρύπες που συμβολίζουν τα σκάγια επικατοχής.
2: Α, μάλιστα.
3: Πάμε τώρα στο λευκό σαρίκι. Το λευκό σαρίκι εμφανίστηκε μετά από το μαύρο σαρίκι για να εκφράσει πλέον κάτι τελείως διαφορετικό για τους κριτικούς. Το λευκό απεικονίζει το χρώμα της χαράς και ήθιστε και φοριέται σε χαρμόσυνες περιστάσεις όπως γάμους, βαφτίσεις και κάθε λογής χαρούμενη κοινωνική εκδήλωση. Να πούμε επίσης, Γιώργο, ότι είναι το επιστέγασμα ολόκληρης της κριτικής φορεσιάς, καθώς ισορροπεί οπτικά και συμβολικά με τα υπόλοιπα κομμάτια της. Η αντρική φορεσιά, γνωστή κυρίως για τη χαρακτηριστική βράκα, είναι σχεδιασμένη για να εκπέμπει λεβεντιά, υπερηφάνεια και ελευθεριά κινήσεων, με το σαρίκι όμως να συμπληρώνει όλη την εικόνα. Εξού λοιπόν, όπως βλέπουμε και στους γάμους, που πλέκει η μάνα της νύφης τα άσπρα λευκά μαντήλια, τα κριτικά, ή τα αγοράζει και τα βάζει στο γαμπρό, στο μπεθερό της νύφης, στους φίλους, στους συνδέκνους, γιατί τώρα γίνονται και γαμοβαφτίσεις, στους λιράρδες. Εγώ δεν θα ξεχάσω το γάμο του γιού μου πέρυσι. 40-50 μαντήλια χειροποίητα, υπέροχη, υπέροχη δουλειά. Και δεν είναι και δύσκολο να μάθει κανείς, είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Ναι.
3: Επίσης να πούμε, Γιώργο, ότι είναι τέλειο δώρο για άτομα που αγαπάμε. Συνοδεύει χαρές, όπως είπαμε, και λύπες. Πλέκεται στο χέρι με βελονάκι, κυρίως μεταξωτή κλωστή, αραιή πλέξη, και είναι το λεγόμενο ορνηθοζάλο ή αλυσιδάκι.
1: Μάλιστα.
3: Συλλήγεται με δεξιοτεχνία γύρω από το κεφάλι, αφήνοντας τα κρόσια να πέφτουν, όπως είπαμε, στο μέτωπο, και επίσης μπορεί να φορεθεί ρηγμένο ελαφρά στους ώμους πάνω από το πουκάμισο το σακάκι. Το σύγχρονο το ακριτικό μαντήλι με τη μορφή που έχουμε μέσα σήμερα, δηλαδή το λευκό μεταξωτό ή το μαύρο κεφαλομάντιλο με το έχει κρόσια μπροστά, ξεκίνησε και εμφανίζεται στο δεύτερο τέταρτο του 20ου αιώνα, δηλαδή την εποχή του Μεσοπολέμου στην κεντρική Κρήτη.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό που κρατάμε λοιπόν, δεν είναι απλώς ένα κομμάτι της κριτικής φορεσιάς, είναι ένα σύμβολο λεβεντιάς, περηφάνειας, μνήμης,
1: όπως
2: αγώνων.
1: Όπως το λες ακριβώς.
3: Γι' αυτό και είπα και να το σέβεται ο Χριστοφοράς.
1: Ναι, σωστά. Σωστά, και να πούμε, δεν πιστεύω να κάνω λάθος, ότι στην κριτική διάλεκτο το σαρίκι είναι κεφαλομάντιλο και στα τουρκικά είναι σαρίκι. Δηλαδή, ναι, οι Τούρκοι βάνουν τα σαρίκια και άλλα τα παράουρα που φορούν με το, που είναι ολοκόκκινα όπως είναι και τα λοιπά. Στη δικιά μας γλώσσα είναι κεφαλομάντιλο. Το κεφαλομάντιλο.
3: Γιώργο, να σου πω ότι φέτος το χειμώνα πήγαινα στις Μαργαρίτες και μάθαινα αργαλιό και μάθαμε εκεί να φτιάχνουμε μαντήλι κριτικό με την παλιά μορφή, σε πανί. Αυτό που είπα πρώτο.
1: Ναι.
3: Τη στόλα που λέγανε.
1: Μπράβο.
3: Και είναι πολύ εύκολο και αυτό να φτιαχτεί. Και ακόμα υπάρχει, και μάλιστα να σου πω ότι πολλοί την προτιμάνε.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Στεφανία μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Μάθαμε και για το κεφαλομάντιλο. Μας τα πες μια χαρά. Από καρδιάς ευχαριστώ, ειλικρινά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: και να περνάμε όμορφα.
2: Ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα και εύχομαι τα καλύτερα για σας και την οικογένειά σας και με τον αδερφό σας και όλα να είναι καλά.
3: Να είμαστε καλά όλοι.
1: Να γεια σου, Στεφανία μου. Ευχαριστώ. Γεια, γεια. Μιλονάδες και μαζόχτρες.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή, εξαποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ιωάννα Τσαχάκη από τα Τσαχιανά Μιλοποτάμου, παρακαλώ, που είναι υπεύθυνη εκεί στο eCampus University, στο Πανεπιστήμιο, εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά. eCampus University είναι το όνομά του και σε όλα τα πτυχιακά την κάνει τη δουλειά του. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και πάμε Αλίκη να πούμε μια καλημέρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια μαντινάδα ξεχωριστά για καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας. Ξεκινάμε.
6: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
5: Το κουρασμένο σου κορμί, αν θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
6: Κοσμοντάτα. 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
5: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση. Στην Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση. Στην Κοσμοντάτα, φίλες και φίλοι, θα βρείτε τα πιο ψαγμένα προϊόντα τεχνολογίας. Μπορείτε να κάνετε επιλογή ανάμεσα σε 140.000 έτοιμο παράδοτα είδη πληροφορικής και όχι μόνο. Και να πούμε ότι την Κοσμοντάτα θα τη βρείτε σε 7 καταστήματα σε όλη την Αθήνα, στη Στουρνάρη, στο Περιστέρι, στον Κηφισό, στη Μεταμόρφωση, στην Γλυφάδα και στον Πειραιά. Τώρα έχουμε και Κοσμοντάτα στην Θεσσαλονίκη, το Δεκανήσου 28 και Πολυτεχνείου 43. Εκεί θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για την τεχνολογία σου με την εξυπηρέτηση και την αξιοπιστία της Κοσμοντάτα.
6: Μάνος Μπηγιάκης, ζαχαροπλαστία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
5: Όπα είπα, λέω, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια, θα μου πεις το λες κάθε μέρα, αλλά δεν έφερες ένα γαλακτομπούρεκο να το φάμε πρωί-πρωί. Λοιπόν, σε πρόλαβα. Πάμε παρακάτω.
6: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
5: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα του ο κριτικός, τα χρήματα του βάνει.
6: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
5: Και αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, ή στην Αγία Παρασκευή, στο Μακρυπόδη, έλα.
6: Μανώλης Λιανάκης, 210-86-46-515.
5: Μαγικό τηλέφωνο που θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γρήγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
6: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοράδάκι στην Παιανία.
5: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις ή στο Φουντοραδάκι, και αν το θέλεις παϊδάκια θα σου το κάνει ο Σάκης ο Καλαματιανός όπως το γουστάρεις. Να πούμε την καλημέρα μας στο Μάρκο, στο Σύφη και στο Δημήτρη.
6: Παλέτα στο Περιστέρι και στον Κολωνό. Χιλιάδες προτάσεις για το νοικοκυριό σας.
5: Παλέτα, λένε το μαγαζί, τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολωνό. Μα και στο Περιστέρι, και εμείς να στείλουμε την καλημέρα μας στο Γιώργο τον Πατάρα.
6: Πιάτζι ο Παπαλεξανδράκης. Θιβών 88 στο Περιστέρι.
5: Κι αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, στο Παπαλεξανδράκη. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Γιώργο.
6: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και ακινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο.
5: Και έχουμε και το τηλέφωνο 693-23-23-518 και μακάρι να αναχρειαστώ, μα αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
6: Φάρμα Αντωνάκη. Ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρέατων οστιμιές.
5: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και πάκι. Στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το σκουτέλι στον Περισσό.
5: Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθα ή στα θέλει. Όταν θα πάω θα σου φέρω λιχναράκια από το σκουτέλι να φας, όπως λέμε για τα γαλακτομπούρεκα, να γλύφεις τα δαχτύλια σου κυριολεκτικά. Και δεν παχαίνουνε κιόλας. Ναι, είναι ολικής αλέσεως. Μάλιστα.
6: Καφές Δανδάλη, ο νούμερο ένα καφές της Κρήτης.
5: Για τον καφέ Δανδάλη δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα. Κάθε πρωί τον απολαμβάνουμε εδώ και λέμε ξημέρωσε και σήμερα, βγήκε ο ήλιος πάλι. Την ξεκινώ τη μέρα μου
6: με ένα καφέ Δανδάλη.
5: Όπα, είπα, λέω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάμε σε τραγούδι για να μπούμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας. Μιχάλης Τζουγανάκης για την Αλίκη μας, πάλι πάλι.
6: Έτσι.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου. Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
1: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
2: Καλημέρα μας στο Μιχάλη και τον Θανάση το Μωτάκη στις ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκης στην Καποδιστρίου 100 που και σήμερα είναι χορηγή σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας και πάμε φίλες και φίλοι να δούμε πρώτα τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων και ξεκινούμε όπως κάθε πρωί με την εφημερίδα Πατρίς, καθημερινή πρωινή εφημερίδα που εκδίδεται στο Ηράκλειο με εκδότη διευθυντή τον Κώστα τον Ξυλούρη, το δικό μας τον Κατρόκοστα και έχει πρώτο θέμα και τίτλο
3: «Μπάζωμα πριν και μετά τις πλημμύρες».
2: Και ενώ η Κρήτη λέει έχει μόλις δοκιμαστεί από μια κατακλυσμιαία κακοκαιρία
3: και ένα νεκρό,
2: η Πατρίς φέρνει στο φως δικαστική πτυχή της τραγωδίας του 2022 στην Αγία Πελαγία με τις δύο νεκρούς. Βρέθηκε παραποιημένο έγγραφο στη δικογραφία για καθαρισμό του ρέματος, όμως η εργολαβία ήταν στο χωριό Βοριάς, χιλιόμετρα μακριά από το Μαλεβίζι. Να λοιπόν, που σκάνδαλα δεν γίνονται μόνο στην Αθήνα, γίνονται και στην Κρήτη. Και έχουμε και το δήμαρχο εδώ του Μηλοποτάμου, τον Γιώργο τον Κλάδο, που λέει «Τα Ζωνιανά καταστράφηκαν ολοσχερός». Συγκινημένος ο δήμαρχος Μηλοποτάμου Γιώργος Κλάδος αναφέρει στην Πατρίδα ότι δεν υπάρχει νερό, βιολογικοί καθαρισμοί και δρόμοι και το χωριό χρήζει ανοικοδόμησης. Τεράστιες καταστροφές φίλες και φίλοι και το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι χρειάζεται η κρατική αρρωγή, οι ενισχύσεις, οι αποζημιώσεις στο 100% για να μπορέσουν οι κάτοικοι κυρίως του Μηλοποτάμου και εκεί στο οροπέδιο να ξαναβρούνε τη ζωή τους, γιατί τώρα δυστυχώς την έχουν χάσει. Πάμε παρακάτω, πάμε στην Νέα Κρήτη.
3: Αντιδρούν για τη δομή. Δεν θέλουν την υπηρεσία φιλοξενίας για εξαρτημένους του ΕΟΠΑΕ.
2: Το ΕΟΠΑΕ τώρα τι είναι, ποιος ξέρει, δεν ξέρω πως ξέρει ο Μένι πως τι είναι το ΕΟΠΑΕ. Λοιπόν, ομάδα γιατρών λέει έχουν ήδη
3: διαμηνήσει με εξώδικο ότι θεωρούν ακατάλληλο το κτίριο επί της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που έχει επιλεγεί.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, ναι, ναι. Παραβαίνουν τις ίδιες τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, λέει ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
2: Προκόπης Προκοπάκης. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από την εφημερίδα Νέα Κρήτη και πάμε στα Χανιώτικα Νέα να δούμε και το δικό τους πρώτο σέλιδο που λέει
3: «Ζητούμενο μετά τη θεομηνία στην Κρήτη, στήριξη χωρίς καθυστερήσεις, άμεσες αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις στο επίκεντρο».
2: Λες και το είχαμε δει αυτό το πρώτο σέλιδο, γιατί το ίδιο λέμε από το πρωί. Άμεσες και 100% αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν πληγεί από αυτή τη φωνική κακοκαιρία. Αγώνας της Κρήτης.
3: Πρωτιά των Χανίων στα ακριβά ενίκια.
2: Να λοιπόν που τα Χανιά έχουν την πρωτιά στα ακριβά ενίκια. Εγώ νόμιζα ότι την έχουν το Ρέθυμνο, επειδή εκεί είναι και η έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Νόμιζα ότι την έχει το Ρέθυμνο, αλλά την έχουν λέει τα Χανιά. Πάμε στα Σεληνιώτικα Νέα.
3: Στον αέρα οι επιδοτήσεις, στα τάρταρα τιμές παραγωγού.
2: Ομιλεί για το λάδι, φίλε.
3: Δύσκολη ελαιοκομική περίοδος, λέει.
2: Ναι, πραγματικά όταν το λάδι έχει 3,5 ευρώ το κιλό, δεν ξέρω.
3: Το λάδι είναι για να το κλείνουμε στο θησαυροφυλάκιο.
2: Ναι, 3,5 ευρώ το λάδι, 9 ευρώ οι γίγαντες το κιλό. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα μου πεις, άμα δεν έχεις λάδι, δεν ψήνεις γίγαντες. Ενώ, άμα δεν έχεις γίγαντες, δεν χρειάζεται να ψήσεις λάδι, σκέτο θα το βάζεις το λάδι. Άστα. Λοιπόν, πάμε εδώ σε αυτήν την ταρεθεμιώτικα νέα.
3: Υπουργικές δεσμεύσεις για επίσπευση των διαδικασιών. Για να δούμε, ανοιχτές οι πληγές της κακοκαιρίας, ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών.
2: Όλες οι εφημερίδες και σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουν πρώτο θέμα.
3: Λογικό, μεγάλη καταστροφή.
2: Λογικό, δεν λες τίποτα. Λογικότατο και μπράβο τους. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση.
3: Προχωρούν με ταχύτητα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές.
2: Και εδώ για το ίδιο δούμε. Πρωτοσέλιδο.
3: Ταχύτητα.
2: Για να δούμε η Ανατολή τι λέει. Πάμε.
3: Προχωράνε προς ολοκλήρωση τα 10.000 Αγίου Νικολάου Νεάπολης. Τα 10 χιλιόμετρα. Συγγνώμη.
2: Ναι. Είναι ο νέος ΒΟΑΚ, η αυτοψία λέει του Υπουργού Υποδομών σε ΒΟΑΚ και αεροδρόμιο. Είχε κατέβει ο κύριος Δήμας. Αυτός πρέπει να είναι ο Υπουργός Υποδομών
3: και Μεταφορών.
2: Ναι, ο Χρήστος ο Δήμας. Κατέβηκε κάτω γιατί άκουσε και αυτός, τα άκουσα και εγώ, τα ακούσαμε και εμείς, το είπαμε χθες, ότι υποχώρησε λέει ένα τμήμα από τον καινούριο ΒΟΑΚ. Δηλαδή από αυτό που φτιάξανε τον καινούριο και θα τον δώσουν τώρα σε κυκλοφορία τα 10 χιλιόμετρα από τη Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Υποχώρησε λέει ένα τμήμα, αν είναι δυνατόν. Ακόμη δεν τον είδαμε και Γιάννη τον ευγάλαμε. Για να δούμε. Και πήγε ο υπουργός και όλα καλά. Πάμε στους νέους ορίζοντες.
3: Χάθηκε η σύνδεση και η λογική.
2: Τι θέλει να πει ο ποιητής.
3: Στο κόκκινο η αντιπαράθεση για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κισάμου.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Δεν θα γίνουμε σοφότεροι τώρα που θα πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, αλλά θα δούμε πώς καταγράφει η κάθε μια την επικαιρότητα και την καθημερινότητα. Και έχω πει αλήκη να το πω και εσένα, μπορεί να μην το έχεις ακούσει, ότι αυτές οι μεγάλες εφημερίδες γράφουν κατ' εντολήν των αφεντικών τους. Δηλαδή τα πρωτοσέλιδα τα εγκρίνουν τα αφεντικά και μετά βγαίνουν στην κυκλοφορία. Δεν γράφει ο κάθε δημοσιογράφος ελεύθερα ό,τι θέλει. Ο αρχισυντάκτης, ξέρω ποιος κάνει εκεί τα πρωτοσέλιδα. Θα δούμε λοιπόν τι λέει η Δημοκρατία.
3: Ήβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Να ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκι.
2: Θέλει να πει ότι έλειπε ο Σαμαράς, έλειπε
3: βαρύς,
2: ο Καραμαλής, έλειπε ο Μεϊμαράκης.
3: Μελαγχολικός λέει και βαρύς ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων. Μόλις έσβησαν τα φώτα, οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης. Ξέπλυναν και τον υπόλογο Πατούλη. Επίθεση πανικού από το Γεωργιάδη στο Δένδια.
2: Μάλιστα. Τώρα αυτά είναι τα εσωκομματικά που λένε, οι εσωκομματικές φαγωμάρες που τις έχει δυστυχώς τώρα και η Νέα Δημοκρατία. Τόσα χρόνια τους ένωνε η εξουσία, αλλά τώρα που τα πράγματα δυσκολέψανε λιγάκι, θα βγουν πολλά στη φόρα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο που δεν έχει προσλήψει σήμερα και λέει...
3: Τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους.
2: Μάλιστα, μας κατευθύνει πώς να γλιτώσουμε από την εφορία. Ας είναι καλά ο ελεύθερος τύπος. Και πάμε στα νέα.
3: Επισπεύδεται η διαδικασία, το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο ΣΤΕ.
2: Μάλιστα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν τη Δευτέρα θα είναι... Το θαλάσσιο πάρκο και λέει...
3: Και στόχος είναι λέει, να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ.
2: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε με το θαλάσσιο πάρκο. Συνήθως δεν τη διαβάζουμε αυτή την εφημερίδα, την εφημερίδα Μακελιό, να το πούμε, δεν χάλασε ο κόσμος. Και αυτό θα πάμε στην Εστία.
3: Διαψεύδει με επιστολή της σε ποια?
2: Στην Εστία.
3: Στην Εστία. Διαρροή κυβερνητικών πηγών.
2: Όχι. Νεξάους σε Μακρόν Μητσοτάκη. Αρνείται λέει να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα. Μάλιστα. Αυτή είναι η Νέξους, είναι
3: ποια
2: η εταιρεία, η εταιρεία ναι, που έχει αναλάβει το καλώδιο, αυτό το περίφημο καλώδιο, για να δούμε όλα τα είχαμε, το καλώδιο μας έλειπε, όλα τα έχει μαρυγό, ο Φερετζές τη λείπει. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει η εφημερίδα των συνταχτών.
3: Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς.
2: Μάλιστα, και τον έχει εδώ με τον, κοίτα, με τον Γεραπετρίτη,
3: τι γίνεται, ναι,
2: τον δικό μας υπουργό των εξωτερικών, και είναι έτοιμοι να φιληθούν. Είναι ψηλός και ο Γεραπετρίτης, ή ψηλός είναι ο Γεραπετρίτης ή κοντός είναι ο Ρουμπίο, ο Μάρκος. Έτσι όπως τους βλέπω είναι πιο ψηλός ο Γεραπετρίτης. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω, να πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Καθημερινή και λέει τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Τώρα αυτό θέλει εδώ λογιστή για να μας το εξηγήσει, τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Εμείς επενδυτές δεν είμαστε.
3: Φωτιές στους δρόμους, λέει, και στις αγορές της Γαλλίας.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι καιρό τώρα.
3: Ναι.
2: Και εκεί στα σχολεία έχουν απεργίες, καταλήψεις κάνουν οι μαθητές.
3: Ο Ρούμπιο, λες, θα πάει καμιά βόλτα από τα σούπερ μάρκετ.
2: Δεν νομίζω.
3: Δεν νομίζω.
2: Ναι, αυτός του έχουν ετοιμάσει τα γεύματα εδώ. Ψαράκι, λέει, κρεατάκι. Φουριάρικο αρνί από τα μυριοκέφαλα θα φάει ο Ρούμπιο. Φουριάρικο αρνί από τα μυριοκέφαλα. Το κόψει ο Σάκης ο Καλαματιανός. Θα το βάλουν. Ο Μάρκος εκεί έχει
3: ψηθεί. Ούτε θα πάει να βάλει βενζίνη.
2: Θα το κάνει αντικριστό. Ούτε θα πάει να
3: ούτε
2: βάλει βενζίνη.
3: Βάλει.
2: Για το όνομα του Θεού.
3: Έτσι, πού να για
2: πάει.
3: Να έχει μια εικόνα.
2: Δεν χρειάζεται αυτό.
3: Δεν
2: χρειάζεται. Όχι, αυτή είναι υπεράνω. Υπεράνω. Πάμε στην κόντρα.
3: Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος.
2: Εδώ τώρα προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Έχουν προβληματιστεί δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία από τον Σαμαρά. Όχι ότι ο ίδιος ο Σαμαράς προβληματίστηκε. Αυτό θέλει να πει, αλλά δεν το έχει συντάξει καλά η κόντρα. Όπως το λέει, προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Κρήτη, Θεσσαλία, στην Ήπειρο, πάει να πει ότι υποχωρεί ο Σαμαράς. Αλλά δεν νομίζω. Για να δούμε. Έντονος, λέει, προβληματισμός επικρατεί στο στενό επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά αναφορικά με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.
3: Ναι.
2: Οι χαμηλές πτήσεις που εμφανίζει στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής που καταγράφει στα Γκάλοπ, ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, ο Πειραιάς, έχουν βρασκυκλώσει τη στρατηγική και αναγκάζουν τον Αντώνη Σαμαρά να αναλάβει πρωτοβουλίες. Και εδώ είναι διφορούμενο, φίξεις, αφίξεις, ουκ, εμπολέμω, θνίξεις, πως το λέει, δεν το κατάλαβα, αν το καταλάβατε εσείς, καλώς, αν δεν το καταλάβατε, ναι, χάσαμε και τίποτα.
3: Δεν πειράζει.
2: Ναι. Την υγεία μας να έχουμε.
3: Μόνο αυτό να είναι το μόνο που, ναι, δεν καταλαβαίνουμε από όσα, ναι, συμβαίνουν γύρω μας.
2: Κι όμως όλα τα καταλαβαίνω. Κι όμως κάνω το κορόιδο και σωπαίνω. Oh, λέμε.
3: Λέμε. Λοιπόν. Όπα είπα, λέω, που λες και εσύ.
2: Πάμε στο ριζοσπάστη.
3: Χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους.
2: Μάλιστα, εδώ αντίθετη ο ριζοσπάστης, αντίθετος με το Ρούμπιο, μια ζωή. Το ΚΚΕ ήταν απέναντι στους Αμερικάνους. Δεν ξέρω αν κάνει καλά ή κακά, αυτό είναι δικό τους θέμα. Δεν πέφτει λόγος σε εμάς. Πέφτει όμως ο λόγος στο λόγο για να δούμε το δικό του πρωτοσέλιδο.
3: Μάλιστα. Απατεώνες ολκής, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του. Κομπίνα σε βάρος του δημοσίου.
2: Ναι, τώρα και αυτό το πρωί εκεί στα κανάλια. Αυτός ο Φίλιππος ο Καμπούρης που ήταν, λέει, πρόεδρος στο λαός του Καρατζαφέρη, είναι κομπιναδόρος. Ναι, και μακάρι να ήταν μόνο αυτός. Μακάρι να ήταν μόνο αυτός κομπιναδόρος. Αλλά τώρα μια κομπίνα βγαίνει στον αέρα και δεν μας κάνει εντύπωση. Ποιος ξέρει πόσα θα βγουν ακόμη από το ιατρείο στην Καρνεάδου μέχρι τον Καμπούρη. Που κλέβανε, λέει, το κράτος, που κάνανε, που δείχνανε. Δεν ξέρω.
3: Καλά, τώρα το ιατρείο
2: ζούμε σε μια Ελλάδα. Μπάτε σκύλια, λέστε, και αλαιστικά μην πληρώνετε. Και δεν το λέμε αντιπολιτευτικά. Λέμε την ουσία, την πραγματικότητα, την καθημερινότητα. Εδώ όποιος είναι κλέφτης χαίρεται. Και ο ψεύτης. Ο κλέφτης και ο ψεύτης. Αλλά δεν ξέρω, χαίρονται μόνο τον πρώτο
3: χρόνο.
2: Για να δούμε.
3: Όχι,
2: Πάμε στην πολιτικά.
3: Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα.
2: Να τα, ρε παιδιά, να τα την πολιτικά.
3: Γλυπτά του Παρθενώνα. Μια ανάσα από την επιστροφή.
2: Τι σου έλεγα προχθές? Τι σου έλεγα? Ότι
3: έλεγες.
2: Όπου να είναι θα βγάλουν οι κυβερνητικές εφημερίδες τα γλυπτά του Παρθενώνα που έρχονται. Είναι στο δρόμο.
3: Η επταετής προεργασία και τα μυστικά ραντεβού.
2: Ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ευρωπαϊκό ζήτημα η ενοποίησή τους. Μάλιστα, η επταετής προεργασία. 7 χρόνια δουλεύουν για να φέρουν τα γλυπτά του Παρθενώνα.
3: Άντε,
2: στα σούπερ μάρκετ θα πάτε να δείτε τι γίνεται και αφήστε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όχι ότι δεν είναι και αυτό κάτι.
3: Όχι, να τα φέρετε.
2: Αλλά ρε παιδιά, να τα φέρετε. Αλλά πρώτα να φέρετε την ισορροπία στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, γιατί δεν πάει άλλο. Καταλάβετε το. Καταλάβετε το. Πού είναι οι συμφωνίες που κάνατε, οι συμφωνίες κυριών, το καταναλωτής.gr, το πόσο κάνει.com, όλα αυτά πού τα πέρα. Κοροϊδία.gr τελικά, εκεί πάμε. Κοροϊδία.gr. Για να δούμε το μανιφέστο και να ολοκληρώσουμε.
3: Το μανιφέστο λοιπόν λέει 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων. 1200 νεκροί, 364 νέοι κατακρεουργήθηκαν. Οι τρομοκράτες επιτέθηκαν και άρχισαν να πυροβολούν εξ επαφής τα παιδιά.
2: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε το μανιφέστο. Τι να γραφεί.
3: Είναι για το
2: φόβο. Τι να γραφεί. Ναι. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
3: Ναι. Ναι.
2: Το μανιφέστο, να ξέρεις, ναι, είναι η αυριανή της Νέας Δημοκρατίας. Εσύ μπορεί να μην την πρόλαβε. Η αυριανή του Πασόκ, αυτή που ήταν στο Πασόκ, η αυριανή, έχει γίνει τώρα μανιφέστο για τη Νέα Δημοκρατία. Και αν κάποιος έχει αντίρρηση, 2-10-51-22-159, να τα πούμε, γιατί εμείς τα λέμε όλα. Δεν χρωστάμε κανενούς. Οξό του γιου του Χατζηδογιάννη, το έχω ρυθμίσει όμως και τον επλερώνω. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Αγαπημένη Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης, μην απορρίσει ένα ολοκένουργιο τραγούδι.

0: Είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μ...

0: όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr. Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
2: Στη Μαραθώνο Σιχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
1: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
2: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές.

0: τιμές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
1: Όλα Τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
2: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
6: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
1: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
7: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη, μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη, μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
9: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
8: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
10: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
8: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: Με Δερμητζογιάννη και Κρήτη μητέρα Τσαρχοδιάς μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεπτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Τετάρτης 7 του Οκτώβρη του σωτήριου έτους 2026.
1: Πάμε άλλη μια φορά στην ερώτηση της ημέρας λοιπόν. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη ηρεμώ, ησυχάζω? Και να αναφερθούμε και για άλλη επίσης μια φορά στη μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει, της Αθανασίας Ταρπινίδου. Θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας φυσικά. Μαντινάδα, να υπενθυμίσω, που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη, δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε τις δύο δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας, που είναι το 210-51-22-159, ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη και περιμένουμε τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη. Επίσης, θέλω, Γιώργη, θέλω να αναφερθώ σε κάτι που διάβασα σήμερα στο Αρχείο Πολιτισμού.
0: Α, του Γιώργου του Λεκάκη.
1: Του Γιώργου του Λεκάκη, στα, ναι, γεφυράκια.
0: Του δικού μας,
1: λοιπόν, ναι,
0: του δικού μας
1: του
0: Γιώργου,
1: δικού
0: Λεκάκη,
1: μας Γιώργου Λεκάκη.
0: Είναι και ο Γιώργος ο Λεκάκης από τον Ερωτό Κρήτο. Να πούμε του καθηγητή που κάνει εδώ εκπομπές κάθε
1: κάνει...
0: Τετάρτη, κάθε Τρίτη, 4 ώρες.
1: Του καθηγητή της εγκυκλοπαίδειάς μας, δεν,
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Ναι, όπως το πεις.
1: Για στα γεφυράκια Ηρακλείου, κατά την εκρίζωση μιας υπερμεγέθους ελιάς, αποκαλύφθηκε ένα σημαντικό τάφος της μινωικής εποχής.
0: Okay.
1: Παλαιότερα. Οπότε θέλω να μπουν να το διαβάσουν,
0: ναι,
1: το...
0: Ναι,
1: αυτό αξίζει τον κόπο.
0: Στο Αρχείο Πολιτισμού, λοιπόν.
1: Στο Αρχείο Πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα. Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr. Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Ήθελα να κατέω αν ήρθε ο Δημήτρης από το Ηράκλειο που είχε πάει να βγάλει την τζικουδιά. Ήθελα να κατέω αν ήρθε, ναι. Λοιπόν, να πούμε εμείς ότι ήρθε, δεν ήρθε ο Δημήτρης, και σήμερα θα πάμε τη βόλτα μας παρέα με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, που εκεί είπαμε βρίσκεις τα πάντα όλα. Και τώρα που θα φέρει και ο Δημήτρης την τσικουδιά, θα είναι και σπιρτά τη τσικουδιά δικής του παραγωγής. Πάμε τώρα εμείς να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, πάμε να βρούμε το φίλο μας το Λουκά, που ήρθε χθες και έφερε και το πεσχέσι του εδώ, Αλίκη, τα όμορφα κουλουράκια. Λουκά μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λουκά, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε σήμερα, είναι ο Ρούμπιο εδώ, ο Μάρκος.
3: Άστα, Γιώργη, είναι Οπα. Ο Ρούμπιο εδώ και εγώ το πρωί ξεκίνησα 7 παρατέταρτο να μπω στο κέντρο.
0: Ναι.
3: Γιατί έπρεπε όπως και δίποτε να γίνει, τέλος πάντων, μια παράδοση επίγον.
0: Ναι.
3: Και έφυγα, Γιώργο, από το κέντρο 9 και 10.
0: Όπα, είπα, λέω. Πω.
3: Πραγματικά είναι αλήθεια αυτό που έλεγε η Αλίκη πριν το πρωί, ότι όποιος δεν έχει δουλειά στο κέντρο, καλύτερα να μην
0: πληθεί. Να κάτσει στο σπιτάκι του, ναι. Να κάτσει.
1: Έχουν
0: μέσα.
1: Κλείσει όλους τους δρόμους, Λουκά.
3: Ναι, από Βασιλή Σοφίας από πάνω μέχρι Ομόνια κάτω, παιδιά, είναι ώρα κλειστά και σε συγκρού δυσκολεύεσαι να μπεις εκεί πέρα που μπαίνεις για κέντρο.
1: Αυτό θα είναι όλη την ημέρα, λες. Νομίζω πως ναι.
3: Θα είναι όλη την ημέρα. Μέχρι αύριο που θα φύγει.
0: Όπα, να φύγει και να πάει στα 7 καλά του Θεού. Στα 7 καλά του Θεού. Εγώ πάντως που θα πάω Νέα Σμύρνη, άμα τελειώσουμε εδώ την εκπομπή για καφέ εκεί που πάω κάθε μέρα στην πλατεία, νομίζω ότι δεν θα έχω πρόβλημα. Δηλαδή από εδώ, από κάτω μεριά δεν έχουν κλείσει.
3: Άμα είσαι με τη μηχανή, Γιώργη, μια χαρά είσαι.
0: Ναι, με τη μηχανή πάω πάντα, ναι, δεν πάω. Το αυτοκίνητο πού να τον παρκάρω. Μάλιστα.
3: Σούπερ, σούπερ.
0: Ναι, ναι.
3: Και έχει και ωραία μέρα σήμερα.
0: Μπράβο, η μέρα είναι.
3: Και βόλτα ο Ρούμπιο.
0: Ναι, θα πάει και
1: θα
0: βόλτα.
1: Θα πάει και βόλτα. Πού θα πάει η βόλτα, να ξέρουμε. Να μην πάμε.
0: Να μην πάμε εμείς από εκεί.
1: Να μην πάμε από εκεί.
0: Γι' αυτό το λέει η Αλίκη. Πού θα πάει αυτό, να μην πάμε εμείς.
3: Είναι τόσο δραστικά τα μέτρα που έχουν πάρει. Ναι, βέβαια. Και έχει έρθει ο Τραμπ.
0: Ναι, Αμερικάνος. Ο ίδιος είναι. Αμερικάνος υπουργός εξωτερικών είναι. Τι θέλεις.
3: Ναι, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή και εγώ, Γιώργο Γιγάντο, που μένω στην Γλυφάδα, επειδή από εκεί πέρασε το αεροδρόμιο και από αυτά. Ήτανε πολύ ζόρικα τα πράγματα και ναι, συνοδεία ναι, και κάντε όλοι στην άκρη και δεν περνάει κανένα. Δηλαδή στο κοροπή που φέραν οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι. Έχω ακούσει ότι ο Γεραπετρίτης όταν πάει στην Αμερική θα πάρουν τα ίδια μέτρα.
3: Ναι,
0: ναι,
3: βέβαια.
0: Ναι, τα ίδια μέτρα θα πάρουν και οι Αμερικάνοι, μην νομίζεις.
3: Αλεξίσφαιρο.
0: Ναι, ναι, αυτά είναι. Πώς το λένε, η σειρά μου και η σειρά σου. Η σειρά μου και η σειρά σου. Λουκά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να οπλιστείς με δύναμη, με κουράγιο, και εμείς εδώ είμαστε. Θα σου κρατάμε συντροφιά σαν με τσέντεκα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ,
0: γεια σου, Λουκά.
1: Καλημέρα,
0: γεια.
1: Να έχεις, καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να πάμε, Αλίκη, και εδώ, στη μεριά μας προς τα Χαϊδαριώτικα, να δούμε τον καλό μας φίλο τον Μανώλη τον Καζεράκη, που είναι και ο φωτογράφος των Κριτών της Αττικής, πάει στις εκδηλώσεις και αποθανατίζει τις όμορφες στιγμές μας. Μανώλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
4: Καλημέρα, Γιώργη μου. Καλημέρα σε όλους.
0: Όλα καλά?
4: Καλά, καλά. Και έτσι όπως το έθεσες τώρα, την κουβέντα αυτή ήθελα να την ανοίξω εγώ.
0: Ναι.
4: Για το θέμα των φωτογραφιών, να, γιατί πολλοί δεν είναι ενήμεροι για τα πνευματικά δικαιώματά μας και τις υποχρεώσεις τους.
0: Ναι.
4: Και γιατί εχθές αντιμετώπισα ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό και δεν καταλαβαίνει οι άνθρωποι. Νομίζουν ότι μπορεί να πάρουν την οποιαδήποτε φωτογραφία
1: χωρίς να σε ενημερώσουν.
4: Χωρίς να με ενημερώσουν, να την παραπείσουν, να την κάνουν οτιδήποτε, όχι μόνο με όλους τους συναδέλφους.
0: Α, αυτές που ανεβάζεις. Μανώλη, μισό, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Δηλαδή, αυτές τις φωτογραφίες που βγάζεις εσύ τώρα, κάνουμε μια εκδήλωση εμείς εδώ, Crete FM, και σε καλούμε φωτογράφο, έρχεσαι, βγάζεις φωτογραφίες, τις βάζεις μετά στο διαδίκτυο. Δεν μπορεί η Αλίκη.
4: Σας τις δίνω.
0: Είμαστε σδίνοι, στο διαδίκτυο, λέω εγώ. Δεν μπορεί η Αλίκη να πάρει μια φωτογραφία που είναι αυτή, ξέρω εγώ, με την παρέα της και να την παραποιήσει, όπως λες, να την ομορφήσει.
1: Θα αναφερθώ όμως στο όνομα. Ναι. Θα αναφερθώ στο όνομα του φωτογράφου για να την πάρω τη φωτογραφία χωρίς να την πειράξω.
0: Α, έτσι πάει. Έτσι
4: όταν σβήσουν τα ονόματα ή δεν αναφερθεί καθόλου το όνομα, το οτιδήποτε, υπάρχει μεγάλο θέμα. Ναι. Επίσης, αν αναφερθεί το όνομα ή υπάρχει το λογότυπο και την έχεις παρεπίσει και την έχεις κάνει τον άλλο καραγκιόζη, ας πούμε, το έχεις καταστρέψει. Ναι. Ο άλλος που το βλέπει νομίζει ότι είναι μια φωτογραφία δικιά μου, λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, που χαλάει την ποιότητα, την ποιότητα της δουλειάς σου, ναι, το κατάλαβα.
4: Δηλαδή ναι, με εκθέτει ανεπαρδόλογο.
0: Α, δεν τα ξέρω αυτά, Μανώλη.
4: Εν τω μεταξύ, δεν έχεις το δικαίωμα χωρίς να ρωτήσεις. Δεν έχει τύχει ποτέ αυτό το πράγμα, αλλά να φτιάξεις ένα ημερολόγιο παίρνοντας φωτογραφίες χωρίς να με ρωτήσεις, δεν έχεις το δικαίωμα.
0: Ναι. Πρέπει να σε ρωτήσει.
4: Υπάρχουν πράγματα τα οποία οι άνθρωποι δεν τα ξέρουν.
0: Ναι.
4: Παίρνουν και κάνουν και μετά σου λένε και ό,τι θέλουν. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι, ναι. Το κατάλαβα.
1: Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη δουλειά του άλλου και πρέπει όταν γίνεται αναδημοσίευση οπωσδήποτε να ενημερώνεται.
0: Για να φέρετε το όνομα.
1: Ναι.
0: Το όνομα του
4: φωτογράφου. Χαίρομαι που ακούω, γιατί ξέρει, εντάξει, είναι και η δουλειά σου λιγάκι.
1: Εντάξει, είναι η δουλειά μου, ναι. Τόσα χρόνια.
4: Αλλά ειλικρινά αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα. Παίρνει ένα στη φωτογραφία, την κάνει ό,τι θέλει, την κάνει σκίτσο και αφήνει και το όνομά σου επάνω. Ναι. Και νομίζει ο άλλος ότι εγώ βγάζω τέτοιες μουτζούρες, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά κάνεις και το λες και το αναφέρεις, γιατί πραγματικά κάποιοι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό.
0: Ναι, ούτε κι εγώ
1: δεν
0: το
1: γνωρίζουν. Ναι.
0: Ούτε κι εγώ το ξέρω.
4: Ανθρώποι με. Πώς το λένε, διαβασμένοι, και όμως γυρίζουν και σου λένε τα δικά τους.
0: Λέω, ούτε και εγώ το ξέρω. Εγώ δεν ξέρω να μπω και να πάρω και φωτογραφίες από το διαδίκτυο.
4: Ναι,
0: και σαν εμένα είναι πάρα πολύ, Μανώλη, δεν είμαι μόνο εγώ. Να σκεφτείς ότι όταν είχαμε πάει εκεί στο μνημόσυνο του Βενιζέλου, είχε έρθει από το Πέραμα ο Ζαχαρίας Οντονάκης, που μου λέει: βγάλαμε μέρα μια φωτογραφία, Γιώργη, αν μπορείς να μου τη δώσεις.
4: Ναι,
0: μπράβο. Και σου είπα και μου την έστειλε κανονικά και την τύπωσα. Δηλαδή την πήγα στο φωτογραφείο, όπως το λένε αυτό, την τύπωσα. Κατάλαβες.
4: Ναι, να φανταστείς, ακόμα και αυτό απαγορεύεται.
0: Ακόμα και αυτό απαγορεύεται.
4: Δηλαδή πρέπει να πάρει την έγκριση του φωτογράφου για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, μα εγώ από τη στιγμή που στη στέλνει ο ίδιος, ναι.
0: Μανώλη.
4: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το συζητάω εγώ.
0: Όχι, αυτό, γι' αυτό λέω. Ναι, εγώ την πήρα. Δηλαδή...
4: να βγάλω μια φωτογραφία έναν άνθρωπο και να του πω δεν θα την τυπώσει, δεν θα την κάνει προ Θεού.
0: Ναι, ναι.
4: Όχι εγώ και όλοι οι συναδέλφοι.
0: Ναι, ναι, όπως το λες.
4: Πιστεύω μάλλον.
0: Ναι, ναι, έτσι. Θεωρώ και εγώ ότι έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, Μανώλη μου, καλά έκαμε και το έδειξε. Για πες μας τώρα αν έχεις και εκνευρισμό εκεί με την κίνηση ή καλά είναι ο Θέντα χαϊδαριώτικα.
4: Όχι, όχι, έχουμε μεγάλη κίνηση και εδώ πέρα. Έχει παρόλο εκεί, που είμαστε μακριά από την...
0: από το Ρούμπιο.
4: Από το, ναι, το φίλο μας τον Αμερικάνο. Έχει και εδώ, είναι λίγο μπλοκαρισμένο.
1: Γιατί ναι, γιατί πάνε περιφερειακά. Ναι, βέβαια,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι, πάνε να αποφύγουν το κέντρο και έρχονται από εκεί, από περιφερειακά, όπως λέει η Αλίκη. Τέλος πάντων.
4: Έχει λίγο δροσιά εδώ πέρα.
0: Μα, καλά είναι.
4: Ρωμανικό, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Καλά είναι, Μανώλη. Άμα έχει δροσιά, τώρα είναι ό,τι πρέπει.
4: Αλλά
0: μια χαρά είναι.
4: Ο ήλιος, άμα κάθεσαι στον ήλιο, σε καίει.
0: Εντάξει. Να κάτσεις στη σκιά. Στη σκιά.
4: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε σήμερα.
0: Ναι, στη σκιά λοιπόν. Λοιπόν, Μανώλη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τα λέμε και αύριο. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Μανώλη.
0: Λοιπόν, πάμε Χανιά. Πάμε στο Γιάννη το Ξυπολιτάκι. Γιάννη μου, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά.
5: Καλημέρα, Λίγη.
1: Καλημέρα.
0: Τι καιρό κάνει εκεί?
5: Σήμερα έχουμε διάβια του καιρού, πολύ καλό καιρό. Του σηκώνεται η θερμοκρασία και πάει λέγοντας. Και πάει λέγοντας. Εσείς πώς είσαστε?
0: Ναι, και εμάς εδώ έχει ήλιο, καλή μέρα είναι.
1: Εμάς μας έχει αναστατώσει ο Ρούμπιο.
0: Ναι, εμάς μας έχει κάνει ανωκάτω ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, ο Μάρκος.
5: Ο Μάρκος. Για χρόνια μας αναστατώνει ένας.
0: Ναι. Όχι ο Μάρκος ο Κουταλάς, ο φίλος μου, ναι. Ο Μάρκος ο Ρούμπιο.
5: Ναι, ο Μάρκος ο Ρούμπιο, μάλιστα.
0: Ναι. Αυτός μας έχει αναστατώσει εδώ, μας έχει κάνει άνω κάτω, δεν μπορούμε να βρούμε την ησυχία μας. Ειδικά αυτή που είναι τώρα...
5: Πέρυσι είχαμε, πώς λένε,
0: τη Μέρκελ,
1: την Κιλφόιν.
0: Α, την Κίμπερλι.
1: Την Κίμπερλι.
0: Να σκεφτείς, πέρασε προχθές από εδώ και τσίπα, έλα Κίμπερλι, και ήρθε και βγάλαμε μια φωτογραφία. Ναι, εδώ στο σταθμό. Θες να σου τη στείλω? Μην νομίζω ότι σου λέω ψέματα. Θα σου τη στείλω τώρα, μόλις τελειώσουμε, θα σου τη στείλω. Ήρθε, έκατσα δίπλα, κουβεντιάσαμε. Εγώ τη μιλούσα στην κριτική διάλεκτο.
1: Απέτησε να μην έρθω εγώ.
0: Απέτησε να μην έρθει η Αλίκη. Μου λέει, μη φέρεις καμιά άλλη εδώ. Λέω, όχι, τη λέω. Νο, τη λέω, νο.
1: Come here.
0: Λοιπόν, τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, Γιάννη μου, τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, τα πάντα όλα. Λοιπόν, για πες μου, τίποτα άλλο εκεί από τα Χανιά, όλα καλά, έτσι? Περιμένουμε τις...
5: Τα Χανιά έχουμε τις δρόμους που είναι πάνω κάτω σε εγρήγορση.
0: Ναι, μπράβο.
5: Το είπα σε προηγουμένως ότι το ένα κομμάτι του νέου δρόμου που φτιάχνεται έχει ήδη καθίζηση.
0: Ναι, ναι, το είπαμε και εμείς από εδώ ότι έπαθε πρόβλημα, λέει. Πήγε και ο Δήμας...
5: Τώρα να εγκαινιάσουν, δεν ξέρω.
0: Πήγε και ο Δήμας εκεί ο υπουργός εχθές και τότε το κομμάτι αυτό. Τώρα εντάξει, θα το σάξουν, αλλά άμα αρχίζει η καθίζηση πριν το εγκαινιάσουν, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Ναι. Τέλος πάντων. Ο Θεός να βάλει τη χέρα του.
5: Είχαμε δύο νεκρούς τη εβδομάδα που μας πέρασε δυστυχώς. Ένα 14χρονο διάβρωμα.
0: Στην άσφαλτο.
5: Ναι, στην άσφαλτο.
0: Ναι. Ενώ έχουν περιοριστεί.
5: Δεν εξαλείπονται.
0: Ναι.
5: Δεν εξαλείπονται δυστυχώς. Δεν έχει ο κόσμος στο νου του. Στο τιμόνι, το στο κινητό.
0: Όχι μόνο στο κινητό, στα προβλήματά του, Γιάννη.
5: Και στα προβλήματά του, ναι.
0: Στα μεγάλα προβλήματα. Δεν τα αφήνει τα προβλήματα στο σπίτι όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο, δυστυχώς. Και δεν μπορεί να τα αφήσει κιόλα, τι να πω, δεν ξέρω.
5: Έτσι.
0: Εμείς πάντως τα αφήνουμε στο σπίτι όταν ερχόμαστε εδώ, γι' αυτό έχουμε και κέφι, γι' αυτό περνάει και η ώρα μας, γι' αυτό περνούμε καλά. Και. Δεν ξέρω. Όλα καλά. Όλα καλά και όλα ωραία.
1: Ο στόχος μας είναι να περάσουμε.
5: Θέλω να ακολουθήσω την ομάδα μου.
0: Ναι.
5: Κρυπτοδρόμοι.
0: Ναι, ναι.
5: Να ενημερώνονται. Μάλιστα. Σε ζωντανό χρόνο τι σημαίνει σε δρόμο του νησιού.
0: Μπράβο. Έγινε, Γιάννη μου, Κρητών δρόμοι λοιπόν στο Facebook, εκεί στην Κρήτη. Εσείς όπου μας ακούτε από την Κρήτη, μπείτε να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, να σε καλά, να σε καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, τα λέμε και αύριο. Γεια σου, Γιάννη.
5: Καλημέρα, φιλιά και σε Δήμητρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
9: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
15: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
14: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
15: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
14: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
15: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
14: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
15: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
16: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
17: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές από που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
18: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
19: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
20: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
19: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Από το Βασίλη Σκουλά ακούσαμε «Τούτο το μήνα», τον «Από πάνω», ένα υπέροχο τραγούδι, και με αυτό μπήκαμε, φίλες και φίλοι, εσείως το πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό Τετάρτης 7 του Οκτώβρη του Σωτήριου έτους 2026.
2: Να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στην Άννα τη Λαμπαδαρίου, παρακαλώ.
1: Όπα, η Άννα η Λαμπαδαρίου.
2: Λαμπαδαρίου.
1: Δαρίου.
2: Λαμπαδαρίου.
1: Δαρίου και Παρισάτιδος γίγνονται παιδες δύο. Πρεσβύτερος μεν Αρταξέρξης, νεότερος δε κύρος. Επί.
2: Άννα,
1: από κι άλλο.
2: Ακούς, Άννα.
1: Ακούς, Άννα. Λαμπαδαρίου. Ε, τα ακούς. Τα άκουσες.
2: Τα ακούει, τα ακούει. Ναι.
1: Γιατί ο Δερκυλίδας επί παρέλαβε το στράτευμα γνούς υπόπτους όντας αλλήλης της Αφέρντε και Βαρνάβαζον, κοινολογισάμενος το της Αφέρνια πήγα για τη Φαρναβάζου χώρα το στράτευμα, ελόμενος στα τέρω μάλλον η άμα αμφωτέρης πολεμήν.
2: Λεκάκι, θέλω βοήθεια.
1: Όπα, ξέρεις τι πάει να πει. Ελόμενος στα τέρω μάλλον η άμα είναι καλύτερα με τον ένα,
2: ναι,
1: παρά και με τους δύο συγχρόνως να πολεμάς. Είναι καλύτερα λέει, να έχεις ένα αντίπαλο, τον αντιμετωπίζεις πιο εύκολα παρά να έχεις δύο αντιπάλους. Να αντιμετωπίσει τα πυρά δύο αντιπάλων.
2: Βέβαια.
1: Και ειδικά στον πόλεμο.
2: Βέβαια.
1: Να, και από τα νότα και από, τον, από νότα και από τα μπροστά και από πίσω να σε βάλουν είναι άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε γιατί ξεφύγαμε.
2: Εμείς πολεμάμε με την ψυχή μας.
1: Όπως το λες.
2: Λοιπόν, πάμε άλλη μια φορά στην ερωτησούλα της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ηρεμώ, ησυχάζω? Περιμένουμε να μας πείτε την απάντηση, να μας δώσετε την απάντηση στο 210-5122-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις δικές σας απαντήσεις. Από ό,τι βλέπω έχουμε πάρα πολύ κόσμο και σήμερα, και το ωραίο είναι, το περίμενα, ότι το 90% βρίσκεται τη σωστή απάντηση. Βέβαια, σωστά ή λάθος δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ή σωστό ή λάθος θα μπείτε στην κλήρωση για τα μεγάλα δώρα της εκπομπής που δεν προλάβαμε να τα πούμε σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο ημίωρο, Αλίκη,
2: ναι,
1: τα δώρα μας. Οπότε προλαβαίνουμε τώρα.
2: Προλαβαίνουμε.
1: Ναι, προλαβαίνουμε. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι έχουμε για όλο τον κόσμο που μας ακούει μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο. Προσφορά από την ΑΝΕΚ με τα πολυτελή πλοία της, και να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ΑΝΕΚ για την άψογη συνεργασία και την πολύχρονη συνεργασία μας.
3: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στο επόμενο δώρο.
2: Μια ηλεκτρική σκούπα προσφορά από τα καταστήματα Παλέτα στην Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι και Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Τα πάντα όλα για το σπίτι σας.
1: Επίσης, δύο μαξελάρια Λουξιμίδιου με βαμβακερό ύφασμα προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κάντια, στη δική μας εταιρεία.
2: Ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Cosmo Data. Την καλημέρα μας στον Νίκο Οικονόμου και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Cosmo Data.
1: Και στο ένα κατάστημα της Θεσσαλονίκης, γιατί τώρα η Cosmo Data έχει κατάστημα και στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε παρακάτω, θα κληρώσουμε επίσης ένα φουριάρικο αρνί από τα Μυριοκέφαλα, προσφορά από τα Ακροπολείο και κριτικά προϊόντα του Δημήτρη και του Σύφη Φουντοραδάκη στην Παιανία.
2: Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίωσε έως 100 ευρώ από τα οπτικά Μακρυπόδης.
1: Ένα πεντό 100 κιλό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 κιλό ηλιέλαιο ήλιος προσφορά από τις ελουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από το Ντελικανιδάκι στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη.
1: Δύο συσκευασίες πυρουγίνα πλατένσης προσφορά από το Μανώλη Γιαννάκη 2108646515 και σπυρουγίνα.gr.
2: Δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Γκώστα Ξημερά και από τα Γλυκά Νερά. 6932-236-607 το τηλέφωνο του.
1: Και τέλος μια δίκλινη καμπίνα πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM.
2: Αυτά είναι τα δώρα μας. Το 210-51-22-159 το τηλέφωνο μας, 6944-678-358 το κινητό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δωροθέτες μας. Την Παρασκευή 30 Οκτώβρη θα κληρώσουμε τα δώρα του μήνα. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Καλή ακρόαση, καλή τύχη και πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας ξανά και ξανά.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά είναι τα δώρα μας. Πλούσια είναι τα δώρα μας. Οπότε μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο. Είπαμε 30 του Οκτώβρη. Νομίζω Οκτώβρης έχει 30. Είναι η τελευταία μέρα του Οκτώβρη. Είναι Παρασκευή. Έτσι δεν είναι. 30 του Οκτώβρη θα τα κληρώσουμε όλα μαζί. Οπότε εδώ είμαστε, εκεί είσαστε, περιμένουμε την συμμετοχή σας.
0: Ο Ψάργας σε κουβέντιαζα με τον Τροπεοφόρο και του Πανάχη τσέγνιες του στο Γιώργο το Βιτόρο. Σόρδινα με το μοναδικό Γιώργο Βιτόρο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγη να σου γνωρίσω τον Ρούκουνα της κριτικής παράδοσης στην Κρήτη μας,
2: ναι,
1: τον Γιώργο το Βιτόρο, που επιμελείται και παρουσιάζει και ραδιοφωνική εκπομπή τώρα. Ήταν στην τηλεόραση 30-40 χρόνια, ναι, κορυφαίος τώρα και στο ραδιόφωνο και εφημερίδα έβγαζε και τα λοιπά. Είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων, ο Γιώργος ο Βιτόρος, και μας κάνει την τιμή κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα να κάνει μια δεκάλεπτη, ένα τέταρτο παρέμβαση στην πρώτη καλημέρα.
2: Τέλει.
1: Άκουσέ τον, άκουσέ τον να τον θαυμάσεις. Καλημέρα Γιώργο.
4: Γιώργο, καλημέρα, σε ευχαριστώ για τα υπέροχα λόγια σου. Σε ευχαριστώ Γιώργο.
1: Αλήθεια είπα. Αλήθειες λέω, δεν λέμε από εδώ. Μόνο αλήθεια λέμε.
4: Γιώργο, την αλήθεια λες γιατί είμαι ο καλύτερος.
1: Με διαφορά.
4: Ναι. Λοιπόν, χαίρομαι για τη νέα
1: Παρτενέρ. Παρτενέρ. Πολύ καλά. Ναι, ναι.
4: Την Αλίκη που μου θύμισε την κουβέντα ενός γέρου στη Βιάνο.
1: Για πες μας.
4: Πού μρε του λέει Ιησού, ναι, λέει ένας του γιού του.
1: Λέει
4: με την Αλίκη.
1: Όπα.
4: Μη σε κάμει με το λίκι.
1: Έχε τσαμέντες σου, μη σε κάνει με το λίκι. Μάλιστα, μάλιστα. Για πες μου Γιώργη, καταρχήν πες μου αν στο Κυπαρίσι είχαμε τη φωνική καταιγίδα, καταστροφή εκεί και τα λοιπά, έγινε τίποτα κακό στο χωριό σου, όχι?
4: Γιώργο, γίνανε μικροζημιές.
1: Μικροζημιές.
4: Μπροστά στο έμπος αυτό, φαντάσου Γιώργο ότι έπεσε το νερό 3-4 μηνών.
1: Άκου να δεις.
4: Έπεσε μέσα σε διάστημα λίγο και αυτά δεν προλαβαίνανε. Ήταν φοβερό να βλέπεις τους δρόμους να έχουν πέτρες, να κατεβάσουν χώματα, να κατεβάσουν ξύλα, αλλά όμως λαμπήκαρε ο τόπος.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
4: Έφυγε για Σχήμια αυτή με τα κουτιά τα πεταμένα στη δρόμου, τα μπουκάλια, τα πλαστικά.
1: Ναι, ναι, όλα, όλα αυτά, όλες οι βρωμιές που ήταν στον δρόμο.
4: Και κασάρισε, που πήγανε βέβαια τώρα να στους γατέχει, αλλά μαζί.
1: Ναι, πού θα πήγανε, στη θάλασσα θα πάνε, Γιώργη, πού να πάνε.
4: Ήτανε νερό ωραίο, αλλά...
1: Ποτιστικό.
4: Δεν ήτανε ποτιστικό.
1: Λέω στο Κυπαρίσι ήτανε ποτιστικό, στην άλλη Κρήτη εντάξει.
4: Όχι.
1: Ούτε στο Κυπαρίσι,
4: ναι.
1: Ούτε στη Κεκή.
4: Πρόλαβε βέβαια η γη επειδή ήταν ξεραμένη,
1: ναι,
4: εντελώς,
1: ναι.
4: Και ήπια αρκετό, πώς το λέει η Μαντινάδα.
1: Ναι.
4: Ως είναι η γη στον Αύγουστο ξερή και διψασμένη, ήμουν μα ήρθε λέει η βροχή, που χαλακταρισμένη.
1: Όπα, είπα, λέω και έχεις την καλημέρα από τον Ορέστη, από τη Νέα Υόρκη.
4: Τον Πασπαράκη.
1: Τον Πασπαράκη, ναι, που μας λέει ότι ο Οκτώβρης έχει 31. Ρώτησα προηγουμένως, λέω, πώς σας έχει ο Οκτώβρης, 30 ή 31. Γιατί 30 κάνουμε την κλήρωση για τα δώρα και είναι Παρασκευή. Και μου στείλε ο Ορέστης, χαιρέτα μου το Βιτόρο, και ο Οκτώβρης έχει 31.
4: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Για πες μου, Γιώργη μου, κατά τα άλλα.
4: Λοιπόν, κατά τα άλλα, αυτή την ώρα το μυαλό μας ολωνών εδώ στην Κρήτη, Γιώργο, είναι στο οροπέδιο.
1: Ναι. Και στα Ζωνιανά. Και στα Ζωνιανά.
4: Στα Ζωνιανά δεν γίνανε τόσο εκτεταμένες καταστροφές ολικές όπως
1: σαν είναι. Σαν να μου φαίνεται, διάβασα ένα ρεπορτάζ σήμερα, έχω και πληροφόρηση διαζώσεις από το Μήλο Πόταμο, ότι τα Ζωνιανά έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά, δηλαδή πρέπει να ξαναφτιάξει το χωριό από την αρχή, από τα θεμέλια, ναι, ναι, τόσο πολύ. Δηλαδή έκανε ό,τι έκανε και στο οροπέδιο. Στο οροπέδιο βέβαια είχαν και οι καλλιέργειες, που είχαν πολλές καλλιέργειες και καταστραφήκανε. Στα Ζωνιανά δεν είχαν τέτοια πράγματα, αλλά καταστράφηκε το χωριό.
4: Πέρυσι, Γιώργο, ναι, πέρυσι τους παρουσίαζα τη βραδιά που κόψανε το τυρί.
1: Α, στα Ζωνιανά.
4: Ναι, τον 1,5 τόνο τυρί.
1: Όπο, άκου αλήκη, 1,5 τόνο τυρί, κεφαλογραβιέρα. 1,5 τόνο.
2: 1,5 τόνο.
1: Ναι, ναι.
4: Και φώναξα στη τηλεόραση την ώρα που έδειχνε τα νερά να κατεβαίνουν και έδειξα το μέρος όπου καθόμαστε με τη γυναίκα μου,
1: ναι,
4: και μας κάνανε ένα τραπέζι, ναι, εκεί ήταν και ο Γιώργος ο Βλαζάκης, ο στρατηγός της αστυνομίας, ήταν, ναι, στην παρέα μας και κάτσαμε μαζί με το Μανώλη τον Παρασύρη, ναι, που μας έκανε εκεί ένα τραπέζι και λέω, έλα να δεις
1: πώς,
4: μέρος που καθόμαστε,
1: ναι, πώς κατάντησε,
4: πάρει ο,
1: ναι,
4: ο
1: πώς κατάντησε, πώς κατάντησε, ναι, ναι, ναι, πραγματικά, γιατί από εκεί, Γιώργη, στα Ζωνιανά περνούν δύο ριάκια, δύο χήμαροι, δύο ποταμοί, πώς να το πω, μέσα από το χωριό, οπότε καταλαβαίνεις, εξεχυλίσανε και δεν αφήκανε τίποτα όρθιο.
4: Ήτανε πολλά τα νερά, δεν πρόλαβα να δω, σου λέω, είδα μόνο αυτή τη σκηνή στο κέντρο του χωριού, αλλά θλίβομαι τώρα που μου λες ότι έχει γίνει ζημιά μεγάλη και εκεί, ναι, αλλά στο οροπέδιο, επειδή ανέβηκα το καλοκαίρι και επειδή είδα τις καλλιέργειες, ήμουνα εκεί μαζί με τον Δήμαρχο τον Αθανασάκη,
1: ναι,
4: και τον Περισσυνάκη τον Αντιδήμαρχο και πήγα και στο Δημαρχείο και κάτσαμε και μάλιστα θυμήθηκα έναν γέροντα που ήρθε εκεί,
1: ναι,
4: και κουβεντιάσαμε, μας χαιρέτησε και όταν έφυγε μου είπε ο Δήμαρχος με τον Αντιδήμαρχο ότι αυτός, μου λέει, έχει 100 στρέμματα πατάτες.
1: Όπα.
4: 100 στρέμματα πατάτες, ναι, τώρα. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση και από ό,τι λένε τώρα καταστράφηκαν. Μα ακούω όμως τώρα στο ραδιόφωνο, στο Radio Me, είχαν το Δήμαρχο, οι δημοσιογράφοι οι πρωινοί,
1: ναι,
4: και έλεγε ο Δήμαρχος ότι εκείνο που πρέπει να γίνει τώρα είναι να φτιαχτούν οι λίνες.
1: Ναι.
4: Ξέρεις τι ήταν οι λίνες, Γιώργο?
1: Για πες μου.
4: Ήτανε αυλάκια που είχαν κάνει οι Βενετοί.
1: Ναι.
4: Αυλάκια αποστραγγιστικά και τα οποία δουλεύουν ακόμα, αλλά με τις έχουν πάθει κάποιες ζημιές και πρέπει τώρα αυτά να φτιαχτούν και ένας μηχανισμός που υπάρχει και ανοίγει και κλείνει, αυτός δεν άνοιξε, δεν ξέρω για ποιο λόγο,
1: ναι, ναι,
4: και πάθανε αυτή τη μεγάλη ζημιά.
1: Μάλιστα, και για να πούμε και το χιούμορ, γιατί εσένα σου αρέσει, ναι, και το υπηρετείς τόσα χρόνια, μας στέλνει ο φίλος μας ο Ιωακήμο Παραδισσάς και λέει, Γιώργηδες, στα Ζωνιανά με τόσους παρασύριδες παρέσυρε τα πάντα η βροχή. Καλό, ε!
4: Ωραία, παίζουν έτσι με τις λέξεις.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ καλά. Στο διαδίκτυο βλέπεις τέτοια ένα σωρό. Ένα σωρό. Λοιπόν, Γιώργη μου, πες μου τίποτα άλλο, γιατί πέρασε η ώρα, ε!
4: Ναι, ένα μικρό και σας αφήνω.
1: Ναι, ναι, Γιώργη μου, σ' ακούμε.
4: Δεν ζεις εμπιστοσύνη. Και επειδή θα έφευγε ταξίδι μακρινό, έπιασε και ζωγράφισε, Γιώργη, ένα λαγό στο αριστερό μπούτι.
1: Όπα.
4: Ναι, έτσι αν θέλω να τον ευρώ τσίπα μα για γύρω.
1: Ναι, μη λείπει ο λαγός.
4: Βέβαια το Σουμπακομύρης πως έτσι θα εξασφάλιζε την καλή διαγωγή της κεράς.
1: Ναι.
4: Δεν επέρασε βέβαια καιρός. Ναι. Και όταν, την πήρε τηλέφωνο πως επιστρέφει, ο λαγός είχε σβήσει βέβαια.
1: Οπα.
4: Έβρικε όμως τον Κάφκο.
1: Οπα.
4: Ξέρει η Αλίκη τι είναι ο Κάφκος?
1: Για πες.
2: Όχι, δεν ξέρω.
4: Όχι, δεν ξέρεις. Είναι ο, πώς να το πούμε, ο ανταυτού.
1: Ο ανταυτού, ο ανταυτού, ο Κάφκος. Ναι, ναι, ο ανταυτού.
4: Ναι. Και έβρικε λοιπόν τον Κάφκο και αριστακλάματα, μην κλέσει, λέει εκείνος, και εγώ θα σου ζωγραφίσω ένα άλλο.
1: Ναι.
4: Ναι, όταν επέστρεψε ο άντρας της, είδε το λαγό στο δεξί μπούτι και επαναστάτησε.
1: Σλί στο άλλο ήταν.
2: Και αλλάξει μπούτι.
4: Έτσι λέει, ο λαγό ήταν στο αριστερό μερί.
1: Ναι.
4: Δεν μπορεί να παρακαλείς που τον έβρικε σε κι άλλο. Σε σαν παλωθιέ από τσίφαε. Μόνο θε και ρέστα.
1: Από το φόβο του επήλε στο άλλο μερί ο λαγό.
4: Αλίκη, αλίκη.
2: Ναι.
4: Συντεροκέφαλη και τραπανόραχη.
1: Όπα, είπα, λέω. Να σε καλά, Γιώργη μου. Να σε καλά. Γεια και χαρά.
4: Γεια. Γιώργο, μια κουβέντα.
1: Ναι.
4: Πώς είδες το Μέση τη νύχτα?
1: Ναι, τον είδα εκεί στην τελευταία προπόνηση. Για πες μου. Α, θες να πεις το θαυμασμό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν χάνω το Μέση εγώ. Ούτε τα δύο μαύρα που κάμισα. Αυτά τα δύο τα βλέπω.
2: Ο Μέση τα δύο μαύρα που κάμισα.
1: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Γεια σου, Γιώργη μου, γεια.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μυρωδιές, όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το e-Campus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
6: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
5: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
6: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.

0: Λιναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια. Πιταράκια και πίτες.
1: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
0: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
1: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
0: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
1: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
2: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
3: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
9: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
8: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία, τη λύρα της Στέλλας. Συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
9: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
8: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
9: Μην

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου. Και τώρα, μαθιές στην καθημερινότητα και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Είπαμε ότι έχουμε μια καλή είδηση, Αλίκη, θες
2: ναι,
1: να μας την πεις.
2: Βέβαια, και επειδή δεν γίνεται να λέμε μόνο καταστροφές, προβλήματα και άσχημες ειδήσεις, ψάξαμε και βρήκαμε κάτι που μας έκανε να χαμογελάσουμε. Η Κρήτη μας, η Κρήτη, κάνει ένα βήμα προς το διάστημα. Το νησί ενισχύει τη θέση του στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Διαστημικών Τεχνολογιών μέσα από ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Space Crete, με τη συμμετοχή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Κρήτη λοιπόν, όχι μόνο με τα βουνά και τις θάλασσες, έχει βλέψεις και για τα αστέρια.
1: Όχι μόνο μαύρα πουκάμισα, μπαλωτές και μαντινάδες, έχουμε και άλλα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, και προσγειωνόμαστε τώρα στην καθημερινότητα, πάμε εδώ να δούμε τίτλους ειδήσεων και θα κάνουμε και λίγα σχόλια. Πάμε να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο.
2: Να επισπευθεί η καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία.
1: Νέα σύσκεψη, φίλες και φίλοι, στη Λότζια με τους προέδρους των κοινοτήτων υπό το Δήμαρχο Ηρακλείου για την αποκατάσταση των υποδομών και την ενίσχυση των πληγέντων. Λότζια, Αλίκη, είναι το Δημαρχείο του Ηρακλείου. Η επίσπευση λοιπόν της καταγραφής των ζημιών τόσο στις δημοτικές υποδομές όσο και στην ιδιωτική περιουσία βρέθηκε στο επίκεντρο της νέας συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Λότζια το απόγευμα χθες υπό το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό με τη συμμετοχή των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, Ερετών και Υπηρεσιακών Στελεχών. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός των επόμενων βημάτων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ανακούφιση των πολιτών μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή από την 1η έως τις 3 του Οκτώβρη. Πάμε παρακάτω, πάμε στην επόμενη είδηση.
2: Πάμε στον πολιτισμό μας. Πρεμιέρα για τη λέσχη κινηματογράφου Αγίου Νικολάου.
1: Για την πρεμιέρα των προβολών έχει επιλεγεί η πολυβραβευμένη ταινία από το Ιράν, ένα απλό ατύχημα που απέσπασε
2: χρυσό
1: το χρυσό
2: φίνικα,
1: ναι, στο φεστιβάλ λέει των Κανών. Οι εβδομαδιαίες προβολές επιλεγμένων ταινιών για τη χειμερινή περίοδο 26-27 που διοργανώνει κάθε χρόνο η λέσχη κινηματογράφου Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου ΔΑΕΑΝ ξεκίνησαν χθες 3η 6 του Οκτώβρη στις 9.30 το βράδυ και για την πρεμιέρα των προβολών είπαμε είχε επιλεγεί
2: η πολυβραβευμένη ταινία από το Ιράν, ένα απλό ατύχημα.
1: Μάλιστα. Και το είδανε όλα καλά και όλα ωραία.
2: Ο ψιλορίτης ντύθηκε στα λευκά από τον Οκτώβριο. Φασουλάς. Εξαιρετικά σπάνιο. Δεν θυμάμαι αντίστοιχο φαινόμενο.
1: Άκου να δεις παιδιά, από τον Οκτώβρη χιόνι στον ψιλορίτη. Και αυτό το σχολιάζει ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ο Χαράλαμπος ο Φασουλάς. Για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Το πρώτο χιόνι έκανε την εμφάνισή του
2: στις κορυφές του Ψιλορίτη μέσα στον Οκτώβριο σε ένα φαινόμενο που ο γεωλόγος Χαράλαμπος Φασουλάς χαρακτηρίζει εξαιρετικά σπάνιο. Το neacrete.gr εξηγεί πώς δημιουργήθηκε, αναλύει τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις στην Κρήτη και επισημαίνει την ανάγκη για φράγματα ανάσχεσης και ασφαλείς δρόμους του νερού προς τη θάλασσα.
1: Και εμείς κρατάμε από αυτό το ρεπορτάζ, από αυτή την είδηση, ότι ο Ψιλορίτης ντύθηκε στα λευκά από τον Οκτώβριο, αν είναι δυνατόν. Και όμως είναι. Λοιπόν, πάμε να πούμε και μια είδηση που θεωρώ ότι είναι μεν κουτσομπολίστηκε, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
2: Μαλλιά κουβάρια αδερφές στο Ηράκλειο. Μέθησε η μία και πήρε το μαχαίρι. Απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Ηράκλειο, έπειτα από καυγά μεταξύ δύο αδερφών και του συζύγου της μαμάς.
1: Της μιας.
2: Της μιας,
1: ναι,
2: της μιας έλεγε και είπα της μαμάς.
1: Της μιας, όχι της μαμάς.
2: Της μαμάς.
1: Αν ήταν της μαμάς, άστα να πάνε.
2: Ήταν ο μπαμπάς.
1: Η παρέα ήταν συγκεντρωμένη σε σπίτι της περιοχής του Ηρακλείου, όπου βρίσκονταν μέσα δύο αδερφές και η μία ήταν μαζί με το σύζυγό της. Σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά, η μία κοπέλα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες να τσακωθεί με την αδερφή της και το σύζυγό της και η κατάσταση να ξεφύγει. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, επιχείρησε να πάρει μαχαίρι, αλλά τελικά δεν κατάφερε, ενώ κλήθηκε και η αστυνομία.
2: Η κοπέλα συνελήφθη παρότι το ζευγάρι δεν επιθυμούσε την ποινική της δίωξη. Ωστόσο, καθώς η διαδικασία κινήθηκε αυταπάγγελτα, στο πλαίσιο του αυτοφόρου οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της και πλέον η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το θέμα αυτό με τη βία, το επικίνδυνο, ξέρεις
1: και
2: ποιο
1: είναι. Και κυρίως η βία των ανηλίκων.
2: Ναι.
1: Εκεί είναι. Εντάξει, εκεί οι δύο αδερφές ήταν και ο άντρας της Αλληνής. Ποιος ξέρει τώρα, θα είχαν και προηγούμενα.
2: Δεν είναι μόνο ότι αυξάνεται, αυτό θέλω να πω. Είναι ότι κινδυνεύουμε να το συνηθίσουμε. Ναι. Είναι τόσο πολύ, γίνεται καθημερινά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι δραματικό.
1: Δεν ξέρω. Ο Θεός να βάλει τη χέρα του, λέμε εμείς, ναι, από εδώ. Μια είδηση πριν πάμε στο Πουσουκού. Ομόφωνη απόφαση για ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ως επίτιμου δημότη Ρεθύμνου. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν Τασούλας, στο πλαίσιο των εορτασμών των 160 χρόνων από την Αρκαδική Εθελοθυσία, θα 7 και 8 Νοέμβρη, δηλαδή σήμερα και αύριο, τον Οκτώβρη, θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ρεθύμνου.
0: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, πάμε να πάμε στην Παρασκευή 9 του Οκτώβρη.
2: Παρασκευή 9 του Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα, η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνας ετοιμάζει βραδιά κριτικής σκανδάδας, καζανέματα και κριτικό γλέντι. Σημείο εκκίνησης της σκανδάδας, πλατεία Νίκη στην Αμφιάλη. Αμέσως μετά την σκανδάδα έχουμε τα καζανέματα και το κριτικό γλέντι στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού εργοστασίου Καχραμάνογλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, σπεύσατε, και είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον πρόεδρο Αντώνη Κλαουράκη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
1: Πάμε στο Σαββάτο 10 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κριτών Φιλοθέης Ψυχικού διοργανώνει γιορτή Τσικουδιάς στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού. Είναι στη Ρήγα Φεραίου και Μπουμπουλίνας. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς έχουν ο Γρηγόρης Ανισανδράκης και ο Νίκος Ευαγγελινάκης. Η είσοδος είναι 5 ευρώ.
2: Κυριακή στις 11 Οκτώβρη, ημερήσια εκδρομή ετοιμάζει ο Σύλλογος Κριτών Σαρονικού για την Ιερά Μονή Μαλεβή Άγιος Πέτρος Κινουρίας, μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Πάρνωνα. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30 το πρωί από την Παλαιά Φώκια. Το κόστος είναι 39 ευρώ το άτομο και για συμμετοχή τηλεφωνείτε στο 690-61-74-394.
1: Και ολοκληρώνουμε με την Κυριακή 11 του Οκτώβρη στις 10 το πρωί. Έχουμε φίλες και φίλοι το Μνημόσυνο του Πατακοστελή στη Μητρόπολη Αθηνών. 2 χρόνια χωρίς τον πατέρα του σταθμού μας, συγγενείς, γνωστοί και φίλοι, θα βρεθούμε στη Μητρόπολη για να τιμήσουμε τη μνήμη του.
0: Και τώρα, αντικριστές μαδινάδες με τον Γιώργη Νταγάκη
3: και την Καλλιόπη Σιράγα. Καλλιόπη, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα όπου ακούγεται η φωνή μας. Να τολμήσω να σου πω κάτι.
3: Βεβαίως ακούω.
4: Τόλμησα κύπα της καρδιάς να σε απομακρύνω. Μα εκείνη μου είπε ορθά κοφτά, εγώ χτυπώ για εκείνον.
3: Πάρ την καρδιά μου, βάλ την κάδρο στην κάμερά σου. Εγώ μπορώ χωρίς καρδιά, μα αυτή δεν ζει μακριά σου.
4: Αχ, και γιάιντε σ' αγαπώ και γιάιντε σε λατρεύω. Για μια φορά που μ' άγγιξες δεκάδες σε γυρεύω.
3: Αδιαφορώ για τσιχαρές που μου είχε τάξει η μοίρα. Γιατί από την αγάπη σου την πλιά μεγάλη επήρα.
4: Γιώργο, όσα κι αν έχω βάσανα, την ώρα που σε βλέπω, τον κάθε μου αναστεναγμό σε γέλιο μετατρέπω.
3: Όπα είπα, λέω, μπαξέ, θα κάμω την καρδιά λουλούδια να μυρίζεις. Να κόβεις ένα τη φορά και να ξαναγυρίζεις.
4: Κλίμα θα κάμω την καρδιά, το μούστο της να δίνει. Κι όντε θα αναγεννεί κρασί, η αγάπη μου να πίνει.
3: Όπα, Καλλιόπη, είναι φωτιά η αγάπη σου και σ' όποιον δίδεις χάδι. Του καίει η φλόγα το κορμί και ζει με τα σημάδια.
4: Με τη φωτιά που με έκαψες, τη στάχτη να φυλάξεις. Για θα σου ξαναχρειαστεί κι άλλη καρδιά να κάψεις.
3: Στα ποκαίδια του Σεβδά Τυχόβολη σκαλίζω. Να βρω μια σπίθα του έρωτα μικιό μου να ελπίζω.
0: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή εξαποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
1: Πάμε Αλίκη, ερώτηση, απάντηση.
2: Η απάντηση λοιπόν στην ερώτηση της ημέρας «Ηρεμώ, ησυχάζω» είναι «Καταλαγιάζω». Αυτή είναι η απάντηση.
1: Καταλαγιάζω λοιπόν είναι η σωστή απάντηση.
2: Πολλοί από εσάς το βρήκατε.
1: Πάρα πολύ. Πήραμε βέβαια και άλλες απαντήσεις, αλλά το «Καταλαγιάζω» ήταν η κύρια απάντηση. Και πάμε στο να ξεκινήσουμε από το κινητό. Να δούμε πρώτα από εδώ. Και έχουμε και λέμε Ζουμπουλιά Ανδρεαδάκη, Νίκος Νικίδης, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, Ιωακήμ Παραδισάς, Κωστής Ξημεράκης και Ηλίας Φανουράκης, που μας έστειλε και δύο μαντινάδες. Αν προλάβω θα τις πω. Για να δούμε στο άλλο κομμάτι του κινητού. Έχουμε τη χαρά την Αρκαδιανού, Αντωνία Μιχελακάκη, Μένι Ποζαφυριάδη, Γιώργος Βογιατζάκης, Χαράλαβος Δεβεράκης, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Δημήτρης Κακουράκης, η Παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο, Στεφανία Καλαϊτζάκη, Μαρία Καρασταμάτη, ο Λουκάς από το Κοροπή, ο Γιάννης Οκελάκης, η Προεδρίνα μας, η Ρένα η Βασιλάκη και ο Ανδρέας ο Κλεισαρχάκης. Για να δούμε και εδώ. Αθηνά, Καναβά, Ευαγγελία Παραδισά, Αρετή, Νεονάκη, Μπάμπης Καρπαθάκης, Νίκος Κουλούρης από την Τσεχία, Στέλιος Βερικάκης, Αντώνης Νεονάκης και Νίκος Χάλαρης. Έχουμε Νίκος Αγγελάκης. Ο Νίκος θα είναι υποψήφιος, λέει, με το συνδυασμό της Βαγγελιός της Σχοιναράκης στις εκλογές της Παγκριτίου. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Να δίνουμε και ειδήσεις. Ο Μανώλης ο Βαβουδάκης, Χρυσούλα Δασκαλάκη, Θοδωρής από τον Πειραιά, το τηλέφωνο του λύγει σε 952, ο Νεκτάριος από τον Αμοργό, το τηλέφωνο του λύγει σε 140, Κωνσταντίνα της Παγώνας, την είπαμε, ο Δημήτρης ο Παγουράκης, ο Αντώνης από τη Νέα Χώρα, είναι ο φίλος σου, Αλίκη, ο Αντώνης από τη Νέα Χώρα, είναι που σου στέλνει τα μηνύματα, η Μαρία από το Ήλιον, ο Μιχάλης ο Πιτικάκης, Κυριακή Κουζουμτζή, η αγαπημένη, η πολύ αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα, η Ανέζα η Πλακιά, Μανώλης Μπικάκης, Ελευθέριος Τζιβραγάκης, Νίκος Κατσικανδράκης, Χουστουλάκης Δημήτρης από τον Πλατανιά, Χριστουλάκης Δημήτρης από τον Πλατανιά από το Ρέθυμνο, ο Λουκάς είπαμε από το Κοροπή, Γιάννης Ξυπολιτάκης, Στρατηγία Ανδρεάκο, Αθανασία Ταρπινίδου, Ευελίνα από Ρέθυμνος, Κατερίνα Μητυλινιού, Μανώλης Μανουσάκης, Μανώλης Νταγάκης, Κωστής Σπυριδάκης, Δημήτρης Κακουράκης, Ολίβιος Πιταροκύλης, ο Ορέστης ο Πασπαράκης από τη Νέα Υόρκη, Άννα Δρυμαλίτη, Παύλος Τατσαλής, Αντώνης Νεονάκης, Ιωάννα Πατεράκη από τα Χανιά, Σωτήρης Κοντογονησάκης, Βασιλική Μαμάκη, Γιαχνάκη Ειρήνη, Δήμητρα Γρηγοράκη, Κώστας Μπαξεβάνης, Ευαγγελία Παρδισά, ο Σάκης από το Κρεοπολείο Φουντοραράκης από την Παιανία, Στέλλα Μπαξεβάνη, Κλειό Πασπάτη, Οδυσσέας Μαρκάκης, Χρυσούλα Μαρκάκη και Τόνια από το Ηράκλειο. Λοιπόν, χαιρετούμε και φεύγουμε.
2: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και που γεμίσατε το πρωινό μας με τις φωνές και την ενέργειά σας. Να προσέχετε, να προσέχετε τους εαυτούς σας, τους ανθρώπους σας και να θυμάστε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, να πω και εγώ ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να πω να μείνετε εδώ, γιατί έρθει ο Γιώργης Ολεκάκης από το Ράδιο Ερωτόκριτος με τη δική του ξεχωριστή εκπομπή. Θα σας πάει μέχρι τις 1. Μην ξεχάσετε, 5 με 7 έχουμε Αριστεία Καλογρίδη από το Ράδιο Φάρος. 7 με 9 έχουμε τη Μαρία την Καρασταμάτη. Πλούσια τα λέει του Θεού. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή σας μέρα.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Αγρίνη στέκει στο.
9: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρεκαλώδια.
11: Είδα καλώδια θες, σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66, στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-66-66-666.
14: Είναι αλουμίν.
15: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
16: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
15: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
17: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
18: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
19: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
20: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
21: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
22: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
23: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
22: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
23: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
22: Τηλέφωνο 210-5150-030.
23: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
22: Αόρι.
23: Αόρι.
24: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
25: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλημέρα παρέα, καλημέρα και σήμερα Τετάρτη στον αέρα, Οκτώβρης, 7 Οκτωβρίου. Είμαστε εδώ για σας, είμαστε εδώ να γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά. Να ξεφύγουμε 2 ώρες από ό,τι μας βαραίνει, μας κουράζει. Γι' αυτό καλοί μου φίλοι συντονιστείτε. Στα μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Λεκάκης, 11 με 1, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Ζωντανά στον αέρα.

Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμε. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Έτσι έτσι, θεριεύει και φουντώνει. Πάμε να ξεκινήσουμε για σήμερα. Μηνύματα, τηλέφωνα, mail, καλοδεχούμενα στην εκπομπή.

0: ξεκίνημα σήμερα με Βαγγέλη Πιθαρούλη, ονειροκαλεσμένη μου. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλώ σου θέλω, αδερφέ.
0: Πρώτη γραμμή και μας επέτυχε ο Χαραλάμπης.
1: Θα σε πω, επέτυχα τη γνώμη από την Τόνια μας και πέρα την προσιά ήθελα να διαβάσω μία ρήμα λόγω του χειμώνα που εμπήκε, που την είχα γράψει, αγαπητέ μου φίλε Γιώργη, σαν σήμερα το 21. Είχα πάει στα βουνά και έκοψα τα βότανα όλα και μετά πήγα και τα πουλούσα. Χαιρετώ όλους τους φίλους, δεν θα πω ονόματα για να μην καθυστερήσω, όλους τους βάζω μέσα στην καρδιά μου και τους χαιρετώ, υλικούς και αστερνικούς. Η ρήμα λέγεται ότι πάρτε από μένα βότανα να δείτε την υγειά σας και όχι από το γιατρό να βρείτε τον πελά σας.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν και λέω.
0: Και θα ξαναπάω μετά τον Πιθαρούλη από την αρχή.
1: Πάμε. Να τον επάτη και συγγνώμη τώρα, Επήρα έτσι μπροστά για να το ακούσετε. Και αν θες το κοινοποιείς, αν το δεις ότι αξίζει.
0: Φύγαμε λοιπόν.
1: Πήγα στα όρη και κόψα βότανα για να ζήσω. Και πέρα σβάρνα τα χωριά να πάω να τα πουλήσω. Τον τόπο μου παράτησα και πήγα σε άλλα μέρη. Και έκανα τον πραγματευτή χαρά για να μου φέρει. Ήφυγα από τον τόπο μου και πήγα σ' άλλο τόπο. Κι όπου για πήγα έκανα φίλους με δίχως κόπο. Μέλι, ρακία, κόμελο, κάφκαλα, παξιμάδια, λάδι, κρασί και βότανα και τσικαρδιά στα χάδια. Πρώτη φορά συνάντησα αγάπη που είχα χάσει. Στι δρόμους και στι λαϊκές θα βρεις να την επλάσεις. Όπου για πήγα φίλε Γιώργη, όπου για πήγα μου δίνα αγάπη δίχως πόνο. Τάξε πως ήτανε για μέ το αοργείο οξυγόνο. Πολλοί με αγκαλιάσανε από όλη την Ελλάδα. Και όπου για πήγα έλεγα για όλους μαντινάδα. Πως έλεγα πως έγινα πραγματευτής να ζήσω. Μα όπου για πήγα εκλούθανε ο Κορονιός. Ξω πίσω ήταν ο Κορονιός εκείνα τα χρόνια. Πάρα πολλά προπάτηξα χιλιόμετρα στις δρόμους και κάμανε οι πατούσες μου φούχες από τσιπώνους. Μα ένιωθα ευχαρίστηση τέτοιους πονούς να νιώσω, τίμια να βγάλω ένα ευρώ τρύπες να παπαλώσω.

0: τροπιά τη Κρήτης δε θα σβήσει κι όπου για μπας θα την ευρύς όποια κι αν έχει κρίση. Κρίση τ' ανθρώπους ήπιασε την Κρήτη δε την πιάνει γιατί υπάρχει ανθρωπιά και πάντα να συνδράμει λόγω σεισμού και κορονιού τη Κρήση αξοπίσω. Βγήκα στα όρια να βρω βότανα για να ζήσω. Ήκοψω την αρήγανη, τη μόσχο μυρισμένη. Τίμω, τρύμπα, φασκομιλιά, μαρώματα φτιαγμένη. Κύπερα χώρα και χωριά φίλους και συγγενείδες. Κι κανά τα μπραματευτή και ασέβρις καμπαγίδες. Ήβρικα κατανόηση όπου εγώ περνούσα. Κι ό,τι κρατούσα επούλουνα κι αγάπη με κερνούσα. Η μυρωδιά το βότανο τα αρθούνια ετρυπούσα. Κι ήτανε κινητικό απόκια, απόκια που περνούσα. Τα κόψα λίγωση εγώ για να κρατούνε χρόνο. Και τόπος μοσχομύριζε με θύμο και με βιώσμο. Πολύ φτηνά τα πούλουνα ο κόσμος να τα πάρει. Κι κάνα κατανάλωση με του Θεού τη χάρη. Αρήγανή μου γευτικιά τρύμπα μου μυρισμένη. Πασκομιλιά μου γιατρικό τσιγρίφης καμωμένη. Θυμάρι μου σπιρτάτο μου έρωτα παιγνιδιάρι. Νησκούνι μου βασιλικέ και μέντα μου γλυκάρι. Αλαδανιά χαμόμηλο γλυκόριζα τσουκνίδα. Και χαμομήλι μάραθο και αγάπη στην ελπίδα. Αρισμαρί και κάπαρι, μακαία γαλατσίδα. Ασκορδουλάκους και χοχνιού σκόρδα, βασιλικούδα. Γλυκοσυρίδα, αγούδρο, μα και έτσι πηγουνί τους. Ασφεντιλιές και αγκαρατιές πάρτους και τυγανί τους. Ασπάλαθο και αγούρδο, βρούβες και απορόχια. Όλα μαζί μας κάνουνε το νου μας πρωτοβρόχια. Όλα αυτά φίλε Γιώργη, τα βότανα είναι τσικρίτη γένα και αρωματίζουν τις καρδιές όλους και στον καθένα. Κρυζιώτες και εντερικά το πρώτο λόγο έχουν κι άμα τα πιείς και να πληθείς δε λόγο σε παλεύγου. Όλο τον κόσμο ευχαριστώ αφού με βοηθήσα. Την Κρήση εξεπέρασα όποιο για συναντούσα και τελειώνω. Είκαμα Γιώργη φίλους μπόλικους σ' όποιο χωριό για πήγα και πόρτα δε μου κλείσανε, μόνο αγάπη είδα. Αυτή ήταν μια ρήμα που την είχα γράψει το 21.
1: Ωραία, ωραία, καταλάβει. Μας γέμισες με αρώματα, χρώματα και αρώματα.
0: Έτσι, επειδή πήγε ο χειμώνας πρωτοβρόχια, λέω να την πούμε τώρα. Ένα συγγνώμη, ήπρεπε να την τελειώσω λόγω που έβαλε και το τραγούδι να το ξαναβάλει. Και την καλημέρα μου πάλι από τον Κρουσόνα και σε όλους σας.
1: Καλή Τετάρτη, ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, φίλε Γιώργη.
1: Πιθαρούλης. Το 28-9-20-53-500 πήρε την πρωτιά σήμερα στην εκπομπή. Μας έκανε ποταρικό ο Χαραλάμπης.
2: Αδιαφορώ για τσίθαρες.
1: Και άλλα της παρέα μας. Είναι από παπάκι ερωτόκριτος.gr. Viper και SMS μηνύματα στο 6986-72-99-90.
2: Αφού από την αγάπη σου
1: την πιο... Καλημέρα Άρη Καρπουζάκη.
2: Αφού από την αγάπη...
1: Ένας παλιός καλός φίλος πιο... Μουσικός παραγωγός, καλλιτέχνης. Φωνάρα ο Άρης ο Καρπουζάκης. Ακούσουμε κάτι ωραίο μετά από τον Άρη. Μας στέλνει την καλημέρα του. Σε ακούμε, λέει, καλημέρα, καλή εκπομπή. Σε ακούμε από Επισκοπή Ηρακλείου. Με πολύ καλή παρέα. Χαιρετίσματα είσαι από όλους. Και μας στέλνει και μία ματινάδα. Μια και είναι και δυνατός ματινάδολόγος εκτός από μουσικός. Μίλησε η αγάπη Κύπεντου του έρωτα μια μέρα. Εσείς τσιμπόρες χάνεσαι, μα εγώ τσικάνω πέρα. Γεια σου Άρη, γεια σου παρέα.
2: Να κοιμηθώ και να μυρθεί.

τους καλείς φίλους στην εκπομπή. Και όπως λέει και ο φίλος ο Λευτέρης, καλός φίλος από τους Λαμπιώτες, Πατεράκης. Καλημέρα και στο Μανώλη του Πατεράκη. Φίλος σημαίνει να θωρείς τον άλλο για αδερφό σου. Δίπλα του να είσαι ακλόνητος και ο πόνος του δικό σου.

0: 2 908 953 500. Καλημέρα από την Αθήνα. Γιάννη Ζαχαριουδάκης, John Sugar, good morning. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα να έχουμε. Και καλό μήνα. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Στέλνει η φίλη μας η Άννα η Μιχαλάκη στον αγαπημένο Ρωτόκριτο. Καλή εκπομπή.
1: Ξελογιασμένο μου πουλί.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Καλημέρα σε σένα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή και από τον Γιώργη. Καλά να...

Βασίλης Κουλάς. Όλα τα μεγάλα τραγούδια, τα αγαπημένα τραγούδια τα ακούμε εδώ. Αείμνηστος Γιώργης Τιβαχτάκης. Κρυγιό νερό επεθύμησα.

δεις σκιά να σε ακλουθά. Δίχως να έχει ήλιο, η σκέψη μου εξεπόρτισε από του νου το σπήλιο. Νεκτάριος Λεωνάκης.

0: έτσι, δώστε λίγες στο ραδιόφωνο σας και ακολουθήστε μας. Καλημέρα, Γιώργη Φουστάνη.
1: Ναι, καλημέρα. Πάρα πολύ, σας ευχαριστώ και για συγχαρητήρια.
0: Τέρμα το ραδιόφωνο.
1: Από το τυπάκι και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να βγάλετε τον κουκλινό τον Αντώνη κάποια στιγμή.
0: Πού να τον βγάλω?
1: Στην ακρόαση.
0: Στην ταράτσα.
1: Ναι, στην ακρόαση.
0: Ο Αντώνης είναι εδώ, μας ακούει.
1: Ευχαριστώ. Να του πείτε τερμά συγχαρητήρια τα βιβλία που έχει γράψει.
0: Θυμήστε μου το όνομά σας.
1: Χαραλαμπία.
0: Χαραλαμπία από.
1: Χαραλαμπία από το Τυπάκι.
0: Από το Τυπάκι. Εντάξει, κυρία Χαραλαμπία.
1: Συγχαρητήρια, κύριε Λεκάκη.
0: Θα ακούσουμε τον κουκλινό. Δεν έχει γράψει μόνο βιβλίο, έχει γράψει και χιλιάδες τραγούδια.

Εσύ μου δίνεις τη χαρά, εσύ. Μα και τη λύπη αντάμα. Κι όταν το γέλιο μου θα ειδείς, το μετατρέπεις κλάμα.

0: Αντώνη, τα πήρες τα συγχαρητήρια από την κυρία Χαραλαμπία. Και μια και μας ακούει και ο Αντώνης ο Κουκλινός και ο Άρης ο Καρπουζάκης, πάμε μαζί για μια έτσι μουσική σύμπραξη. Και Αντώνη Κουκλινό θα ακούσουμε και Άρη Καρπουζάκη σε ένα τραγούδι, δύο σε ένα που λένε. Ένα ευαίσθητο, συγκινητικό, εκπληκτική ερμηνεία και αφήγηση, τραγούδι «Ο πόνος της αγάπης». Αντώνης Κουκλινός, Άρης Καρπουζάκης.
1: Στο φεγγαριού το ζάλο.
0: Με αυτό πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30.

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το e-Campus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 2 26 200 49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
9: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
9: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
9: Honda Καρακώστας, με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
9: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ karakostaspavlamoto.car.gr.
9: Honda Καρακώστας.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και

0: τηλέφωνο fax 210-3211-696.
1: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
3: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
2: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
3: Σπήλιο μου το λένε.
2: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
3: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
2: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κρητικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.

0: ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Είμαστε εδώ, ζωντανό στον αέρα στην Κρήτη, ζήλε, παιδιά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Πάμε σήμερα Τετάρτη δυνατά, γιατί την Παρασκευή δεν θα τα πούμε. Οπότε ας με εκμεταλλευτούμε τη μέρα. Μαλευιζόντες του Μανώλη Αλεξάκη στην επιστροφή μας. Χωρίς, λέει, να το καλοσκεφτώ, τσιχάρισα τα πάντα και δεν εξάνοιξα στιγμή τα πρέπει και τα γιάντα. Πώς να μισώ τη μοναξά? Σκέψου καλά και πες μου που μόνο αυτή ήταν δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές μου. Μιχάλης ο Σπυριδάκης, λέει, αυτές τις ματινάδες, και λέει άλλες δύο: ποιος είναι αυτός που αποέφυγε έτσι μοίρα στα γραμμένα? Γιατί εγώ δεν μπόρεσα και έχω πολλά σερμένα. Αγάπη που είναι δυνατή, ο χρόνος δεν τη σβήνει, κι ας κάθεται ένας ντουνιάς σκληρά να την εκρίνει. Δεύτερο ημίωρο, 28-9-20-53-500. Καλημέρα, Ηλία Φανουράκη. Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε σένα και σε όλους. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και στο υπόλοιπο της μέρας μας. Και θέλει να πει δύο λόγια για την Άννα τη Σκανδαλάκη. Την ποιήτρια της καρδιάς μας, όπως λέει. Λίγα λόγια, φτωχά, αλλά με πολύ αγάπη και σεβασμό στην Άννα μας τη Σκανδαλάκη. Την ποιήτρια της καρδιάς μας. Λέει, λοιπόν, στην Άννα: Άννα μου, άκουσα χθες βράδυ στην εκπομπή Κρυτανθή και πραγματικά άνθησε η ψυχή μας. Είσαι από τις λίγες που κρατάς την Κρήτη όρθια με το λόγο σου. Με μια μαντινάδα σου λες ό,τι δεν λένε άλλοι με βιβλία ολόκληρα. Σε θαυμάζουμε, σε αγαπάμε, σε καμαρώνουμε. Η ποίησή σου είναι ρίζα, είναι χώμα, είναι η Κρήτη ολόκληρη. Να είσαι πάντα καλά, να γράφεις, να μας συγκινείς. Τις Σκανδαλάκες οι μαντινάδες είναι απλές, κατανοητές και γεμάτες εικόνα, λέει ο Ηλίας. Και αυτός που θα ακούσει μια φορά δεν χορταίνει. Θέλει να ακούσει ξανά και ξανά. Πολύ αγάπη και εκτίμηση, υποκλίνομαι. Ο Μάρκος ο Άνεμος, ο Κουρσάρος, ο Ηλίας ο Φανουράκης. Για την Άννα της Σκανδαλάκης, την αγαπημένη μας. Μανώλης Αλεξάκης, Μαλεβιζώτης. Πάμε και το Μαλεβιζώτη του Μανιουδάκη. Πάμε Ζαρό.
1: Έλα.
0: Και πάνω στο Μαλεβιζώτη του Μανιουδάκη. Και μια και αναφέρθηκε ο Ηλίας στην Άννα της Σκανδαλάκη, από μια προσευχή στην Παναγία που έγραψε η Άννα Σκανδαλάκη. Λέει, λοιπόν, η Άννα, προσεύχοντας στην Παναγία: στην Παναγία γονάτισα και ζήτηξα τζιχάρι, από γνωρίζει του σταυρού τα σήκω το γομάρι. Μάνες απού έχει ο θάνατος πολύ σκληρά πληγώσει, απ' τη δική τζι δύναμη λίγη να το σε δώσει. Τα μάτια να σηκώνουνε προς του Θεού το θρόνο, με πίστη που είναι αλήγιστη και ανίκητη στο χρόνο. Και στον αγγέλο τις στραφιές να βλέπουν το παιδίντος, και τη γλυκιά παρθένα μας να βρίχνεται μαζίντος. Να σιγομουρμουρίζουνε: Αγία μας μητέρα, κράτια το παιδάκι μας με τη δεξά σου χέρα. Και μέσα στον παράδεισο στάνθη τα μυρισμένα, βάλε το Παναγία μου να βρίχνεται με σένα. Κι εγώ καντήλι ακίμητο θα φτω και θα θυμνιάζω, για εκείνο και τη χάρη σου θα τη χιλιοδοξάζω. Μια μικρή είχε ρήμα προσευχή στην Παναγία από την Άννα τη Σκανδαλάκη. Για να ακούσουμε λίγο λίγερα τώρα. Απογείωση. Δώσε Νίκο Μανιουδάκης.

καλημέρα κούκλι, ναι, μας στέλνει και επίσημα το μήνυμα. Μια καλή και δημιουργική Τετάρτη μας στέλνει με ένα ωραίο οικονομήνυμα. Καλημέρα με υγεία να έχουμε φίλε Γιώργη, και άκουσα και τα χαιρετίσματα και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τη φίλη μας από το Τυμπάκι. Γνωρίζω ότι διαβάζει το δεύτερο βιβλίο μου με συγκίνηση. Ο Θεός να την έχει καλά. Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους ακροατές.

καλημέρα στα Χανιά, ρούλα κανά μπούχλι. Αν δεν ξέρεις, λέει, από πού να ξεκινήσεις, αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις σήμερα, ξεκίνα χαμογελώντας. Καλή Τετάρτη. Αυτές τις μέρες να δώσουμε αγάπη σε όλους. Στην την αγάπη της, με ευχές για υγεία σε όλους. Στην αγαπημένη της κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, να τον έχει ο Θεός πάντα καλά. Στις ξαδέρφες και ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παταλή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Αθήνα, Ευαγγελία Παραδεισάκου.
0: Καλώς σου, κυρία Ευαγγελία.
1: Τι κάνετε, καλά είσαστε?
0: Όλα καλά, κυρία Ευαγγελία.
1: Ρετώ το ράδιο, ρωτώ το μόνο μου την αγάπη. Να σας πω, κύριε Γιώργο, θέλω ένα τραγούδι, γιατί σαν σήμερα είχε πεθάνει η μανούλα μου πριν 33 χρόνια, 69 χρόνια με ανακοπή. Και θα ήθελα ένα τραγούδι για τη μάνα.
0: Θα βρούμε, θα βρούμε. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια για τη μάνα. Θα βρούμε και θα το αφιερώσουμε στη μνήμη της.
1: Ναι, γιατί την αγαπούσε και την αγαπούσε πάρα πολύ. Και ήταν αξιόλογος άνθρωπος. Ήταν η επιθυμία της να πεθάνει.
0: Να είστε καλά, να τη θυμάστε, κυρία Ευαγγελία.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η μάνα είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει σαν τη μάνα, τελείωσε.
0: Θα το βάλουμε σε λίγο, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σα χαιρετώ.
0: Νίκος Μανιουδάκης και πάμε να γίνουμε κομμάτια τώρα. Κομμάτια κυριολεκτικά.

καλημέρα στο Τιμπάκι, κυρία Ελένη Σταματάκη, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλή Τετάρτη σε όλους. Και το πιο όμορφο δώρο επισημαίνει, το πιο όμορφο δώρο του Θεού είναι μια νέα μέρα. Ευτυχισμένη λοιπόν, λέω εγώ, όλοι εμείς που ξυπνάμε, ξυπνήσαμε το πρωί, είδαμε τον ήλιο, είδαμε την καινούργια μέρα. Θα λέμε δόξα το Θεό κάθε πρωί που ξημερωθήκαμε. Να τι γίνονται οι γραμμές, κάτι γίνεται εδώ. Χτυπούν οι γραμμές αλλά δεν μπορώ να τις βγάλω, γιατί

0: μαζί, να σε ξαναγαπά το κάθε μου κομμάτι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Γεια κυρία Κωτικάκη, τι κάνετε?
1: Καλημερίζω όλους τους φίλους του σταθμού. Τους αγαπώ όλους. Και θα αφιερώσω τη Μαντινάδα στη γυρία που πήρε προηγουμένως. Ευαγγελία νομίζω ότι λένε.
0: Ναι, ναι, κυρία Ευαγγελία.
1: Ναι, και μοιάζω τον άντρα μου. Για όλους και μοιάζω τον άντρα μου. Θεέ μου, κάνε με, Θεέ μου, και να είχα δύναμη όλους να τους αναστήσω. Αυτούς που φύγαν άδικα να τους γυρίσω πίσω. Και για τη μάνα σου και η Ευαγγελία τη λέω. Τώρα για τον άντρα μου. Κάνε με, Θεέ μου, να τον δω να μου γυρίσει πίσω. Και εγώ για το χατήρι του μια εκκλησιά θα κτίσω. Δεν ήμουν καλό παιδί. Καλό δεν έχω κάνει. Μα στείλε υγεία και χαρές σ' όσους με έχουν πικράνει. Τους συγχωρώ, να με συγχωρούν και εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Μαρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πάμε το τραγούδι για τη μάνα. Και όλες τις μάνες που είναι εν ζωή, να τις προσέχουμε, να τις έχουμε. Και όλες οι μανάδες που έχουν φύγει, μακαρία τους. Να είστε καλά όλοι, να τις θυμάστε. Κωστής Αριδάκης, μάνα. Θα τα αφιερώσω και εγώ στη μάνα μου που είναι και στο ραδιάκι δίπλα και μ' ακούει.

Κωστή Σαριδάκη, μάνα, δεν ήθελα να το διακόψω. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Μιχάλης Τζαγκαράκης, καλή τώρα, γεια σου Μιχάλη και στη σύζυγό του τη Μαρία. Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε, ένα τραγούδι που μου ζητάτε να το ακούσετε ξανά και ξανά. Αφιερωμένο σε όλους. Καλή Τετάρτη στην Κρήτη, ζήλε, παιδιά.

0: αυτό που θέλανε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Αγάπη.
1: Καλημέρα Αγάπη. Θέλω να με λέει Αγάπη με λες πάντα.
0: Καλημέρα Αγάπη, καλημέρα, ναι.
1: Μπράβο. Εμείς έχουμε παλιά.
0: Ο σεβασμό και ευγένεια στο πρόσωπό σας.
1: Όχι, μα ξέρεις ότι πάντα έχουμε χρόνια σχέση. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Και στη Χαραδαμπία όταν τελειώσει το εκπομπή, βάλε το τραγούδι τα θέλω και τα πρέπει που της αρέσει αυτό. Γιατί με έβαλε τις εργατσιμαντινάδες προχθές.
0: Το Μαζοκοπάκι.
1: Ναι, του Αντώνη του Μαζοκοπάκι,
0: ναι.
1: Και να πω στην κυρία από την Αθήνα, για τη μάνα του τον μετανιώ. Και εγώ μεγάλωσα μόνο με μάνα. Εγώ δεν είχα πατέρα, τον έχασα 2,5 χρονών ήμουνα. Και της λέω, η μάνα, η λέξη μάνα είναι η ζωή. Και όποιος θα την ενιώσει, δεν πρόκειται τη μάνα του ποτέ να την πληγώσει. Μόνο στη μάνα σου να λες όποιο κι αν έχεις πόνο. Γιατί είναι η καλύτερη φίλη σε αυτό τον κόσμο. Και γέρνουν ο άνθρωπος όταν αναστενάζει, μα και όταν φεύγει από τη ζωή, αχ μάνα μου φωνάζει. Αφιερωμένη στην κυρία στην Αθήνα.
0: Κυρία Βαγγελία, σε ευχαριστώ. Μπράβο. Αγάπη.
1: Καλημέρα μου και στη μάνα σου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
6: Σίτες.
1: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
9: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
8: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
12: Από την Κρήτη, μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
13: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
16: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
17: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
18: Σύβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
19: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
18: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
19: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
18: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
20: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
21: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
22: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
23: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
22: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
24: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσε τέτοιο χαλί.
22: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Ηράκλειτος. Καλημέρα σε φίλη μας τη Λένα. Καλημέρα σας, θα ήθελα αν γίνεται να βάλετε τα αντίθετα του Σκουλά. Αφιερώνουμε στον ερωτό κριτό μου που ακούει. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα βρούμε το τραγούδι. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα και στην κυρία Θανασία στην Αθήνα. Που αφιερώνει όλη την εκπομπή σε όλη την όμορφη παρέα. Και σήμερα οι ρήμες, οι μαντινάδες, όλα εξαιρετικά. Να είστε καλά, κυρία Θανασία. Χαιρόμαστε που μας κάνετε και σας κάνουμε πάντα καλή παρέα. Πάμε για ένα ταξίδι ονείρου. Κώστας Βερδινάκης. Έλεγα να την εκφωνήσω εγώ τη ρήμα, αλλά τελικά βρήκα αρκετές ρήμες εκφωνημένες, οπότε θα ακούσουμε την ίδια τη φωνή της Άνασης Σκανδαλάκη και όχι μόνο σε λίγο. Ταξίδι ονείρου ερωτικό.

0: ωραίο θυμνό.
1: Παρακαλώ.
0: Κώστας Βερδινάκης.

0: σήμερα, αγαπημένα τραγούδια. Να τα αφιερώσω σε ένα καλό φιλαράκι από τα παλιά. Από τις παλιές, τις καλές εποχές. Ο Θοδωρής, ο Σεβδάς από την Αθήνα. Γεια στο Θοδωρή. Έρχεται μια μορφή μέρα σε όλους και λέει όσα διαγκάνω όνειρα. Έχει την πρώτη θέση. Όσα διαγκάνω όνειρα έχει την πρώτη θέση. Κι ας βρίσκεται αλάργο μου κι η θάλασσα στη μέση. Ωρες καλές φίλε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τέσσερις μαντινάδες για τη μάνα από την ίδια την Άννα τη Σκανδαλάκη και μετά θα μας πει ένα παράπονο που έχει η μάνα. Πάμε, τέσσερις μαντινάδες στη σειρά.
1: Μάνα, σαφή τα μέντε σου έχει στον κοπελιό σου. Μέχρι που θα έρθει η στιγμή να μπει στο φέρετρό σου. Πάρε τη μάνα στην ευχή, κάμε τη φυλαχτό σου, ώστε να ζει σου να κρέμεται απάνω στο λαιμό σου. Μάνα, πιο τριαντάφυλλο να φέρω στη γιορτή σου, να μοιάζει με το χάδι σου και τα ακριβό φιλί σου. Μάνα μου γλυκό, μάνα μου και αστέρι φωτεινό μου, μαύρο από τα νέσβησε θωρώ τον ουρανό μου.
0: Να πούμε κάτι περισσότερο για τη μάνα, μια και η αιτία είναι η κυρία Ευαγγελία που μας ζήτησε το τραγούδι και πάμε για το παράπονο της μάνας.
1: Μια μάνα εις η Παναγιά στέκει το κονοστάσι και απάνω στην εικόνα τη δάκρυ του πόνου στάσει. Έχει πολλά παράπονα μα δεν τα ξεστομίζει. Κατέχει το, η Παναγιά πως όλα τα γνωρίζει. Είναι σφιχτά τα χίλιζη μα η Παναγιά κατέχει. Είναι κρυφό παράπονο εις την καρδιά τζι έχει. Όλη η ζωή τζι πέρασε μέσα στη βιοπάλη. Να μην πομείνει αδιανό μια μέρα το τσικάλι. Πράμα εις τα κοπέλια τζι δεν ήθελε να λείψει. Και έψαχνε πόσο τα αγαπά τρόπο να το σε δείξει. Τα χέρια τζι ροδάσανε πράμα να μην ληφτούνε. Και Πάσχα και Χριστούγεννα καινούργια να φορούνε. Δραχμή, δραχμή, εμάζωξε την μπρούκα τους να κάνει. Κι ας έβαινα καινούριο αυτή αρά και που φουστάνει. Εσπούδαξανε, πάντρεψε κι όνειρα χίλια κάνει. Να ζει χαρές το πλάι το σισάμενα ποθάνει. Μα δα θωρεί πως όλα αυτά στο παρελθόν περάσαν. Τη γερασμένη μάνα το σταζίτη τα ξεχάσαν. Αρά και που γη και αουλιάς η πόρτα της ανοίξει. Πως δεν την εξεχάσανε καθένας να τη δείξει. Αν αρρωστήσει για άμυρη πάντα ξεσπά μια μάχη. Ποιος θα την πάει στου γιατρού και την υγειά τζινάχει. Ό,τι να σπεί μια συμβουλή για μια στην Ποστομόνη. Κι αυτόν ένα παράπονο μεγάλο που σκοτώνει. Πάντα μια σκέψη την πονή. Μην πά να καταθέσει. Σε ξένα χέρια σίγουρα κατέχει πως θα πέσει. Κι όμως για τα κοπέλια τζι το θάνατό τζι δίδει. Κι ας την περνά στη μοναξά στη ζήση το σκοτίδι. Όταν θα κλείσει κάθε αργά την πόρτα του σπιτιούζη, πέμπει μια καρδιακή ευχή του κάθε κοπελιούζη.
0: Έτσι, έτσι, Άννα Σκανδαλάκη. Πάμε, μια και πιάσαμε τη μάνα, να το συνεχίσουμε λίγο με τη φίλη μας τη Νίκη από το Ηράκλειο, η μάνα.
2: Να κάτε θα λέει πώς το μπορείς μια κουρασμένη μάνα. Πώς την κάνεις να πονεί και να πλαντάς το κλάμα. Μια μάνα που στο στήθος της έβριχνε στη γαλήνη. Και δά ότι στραβό γενή της ρίχνεις την ευθύνη. Αυτή είναι που σε πρόσεχε μην πέσεις και χτυπήσεις. Και σου συχνοκουβέβιαζε γρήγορα να μιλήσεις. Μια μάνα που σε πρόσεχε να μην σε τζίξει σκόνη. Και σε γλυκονανούριζε ο νου σου να μερώνει. Αυτή είναι που σε κούρνιαζε μέσα στην αγκαλιά της. Και σου σιγοψιθύριζε τα συναισθήματά της. Και λαγουδοκιμούντονε μέχρι να μεγαλώσει. Και βλέπε μίξες και παστείς τις νύχτες και κρυώσεις. Αυτή είναι που σε πρόσεχε στα πρώτα βήματά σου. Και στα γλυκά λογάτια σου έπαιρνε τη χαρά σου. Αυτή σε ποκαμάρωνε να σιγομεγαλώνεις. Και σου λέγε κακοτοπιές όπου είναι μη σημώνεις. Και δά που πρέπει ένα νερό να τις ανταποδώσεις. Με αχαριστία πρόσεξε, μην τις ανταποδώσεις.
0: Εδώ είμαστε ζωντανά στον αέρα. Νίκος Γωνιανάκης.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε κύριε Γιώργο Παπαδηλιάνο. Χαιρετώ όλους τους φίλους μας, τις φίλες μας. Τι να πω για την κυρία Νίκη, για την κυρία Άννα τη Σκανδαλάκη, με αυτά τα συναισθήματα, πράγματα της μάνας που έχουμε όλες οι μανάδες μα. Δεν μπορούμε να τα εκφραστούμε όπως μπορούν αυτές και τα συντάσσουν τόσο ωραία.
0: Έχω και εσένα να εκφωνείς μαντινάδες για τη μάνα.
1: Πολλά συγχαρητήρια, το λέω εγώ από μεριά μου. Να συνεχίσεις τον Νίκο το τραγούδι για όλες τις μανάδες του κόσμου.
0: Θα το ξαναβάλω την αρχή εγώ.
1: Βέβαια, και ο Θεός να τα φωτίζει τα παιδιά μας, να μας ανταποδώσουν μια όλια αγάπη στα τελευταία μας. Μα είναι μια όλια δύσκολα στις σημερινές εποχές, κύριε Γιώργο, και τα παιδιά έχουν πολλή ρουτίνα και έχουν αλλάξει τα παλιά πράγματα. Λοιπόν, και πάλι την αγάπη μου, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο και πολλούς χαιρετισμούς. Πολλά συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά, λοιπόν, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο.
0: Επίσης, ευχαριστούμε.

0: Νίκος Γκονιανάκης. Να βγούμε ξανά στον αέρα, παρακαλώ.
1: Τι κάνεις, Γιώργο?
0: Γεια σου, κύριε Μιχάλη.
1: Έφτιαξε.
0: Δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις, εγώ είμαι μακριά.
1: Ένα λεπτό να μ' ακούσεις.

Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με τον ξάδερφο Γιώργης Λεκάκης. Αναστορούμε. Και λέει, αν σκανδαλάκι κι αν σου δωκα δεν μου χρωστείς. Παράμα να το κατέχεις. Μόνο ένα φίλο αληθινό αν μπορείς να με έχεις. Δεν σου δωκα να μου χρωστείς, για δεν το συνηθίζω. Από όταν γεννήθηκα έμαθα να χαρίζω.

ο Γιάννης Ζαχαριουδάκη. Ανταποκρίθηκε γρήγορα ο Γιάννης Ζαχαριουδάκης από την Αθήνα και μου στείλε μία υπέροχη ρήμα για τη μάνα, η οποία υπάρχει και στο βιβλίο του από τη Μεριμερώνια Δράχτη και θα τη διαβάσω στην επιστροφή. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρίσματα.

0: 210 8542 889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώστου 5.

0: Πάνο Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
1: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
0: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
0: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
0: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
0: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.

0: FM. Θέα ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Επιστροφή της εκπομπής, τελευταίο ημίωρο, 11 με 1 live. Ανδρέας Λιλικάκης, τον άνθρωπο το Μερακλή, κρίση δεν τον επιάνει. Γιατί έχει μάθει στη ζωή, κάτω να μην το βάνει.

0: μεσημέρι στον Πειραιά. Καλημέρα Κλειό.
1: Όπα είμαστε μερακλής λαός κι όξο καρδιάς ανθρώποι.
0: Είμαστε. Γεια σου Αντρέα.
1: Είμαστε.
0: Γι' αυτό μας ζηλεύουνε σε όλη την Ευρώπη.

0: Ευρώπη.
1: Ένα ευχαριστώ λοιπόν αδερφίλοι μας στη Βιλιό. Σας ευχαριστούμε κύριο Γιώργο για την όμορφη και τόσο συγκινητική εκπομπή σας σήμερα. Να χαίρεστε κι εσείς τη μητέρα σας και εύχομαι όλες οι μητέρες να μην έχουν παράπονο από τα παιδιά τους. Ιδιαίτερα στην εποχή σας, στην εποχή μας που είναι τόσο δύσκολη. Καλή συνέχεια το Οκτώβριο σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Η Κλειό από τον Πειραιά. Ευχαριστούμε Κλειό.

0: Κώστας Λιλικάκης. Θα διαβάσω σε λίγο την ρήμα που μου έχει στείλει ο Γιάννης ο Ζαχαριουδάκης από την Αθήνα. Να ακούσουμε στο τηλέφωνο. Ναι.
1: Δεν έφτιαξε.
0: Δεν έφτιαξε ο σταθμός.
1: Όχι, μπορεί να με βγάλει στον αέρα.
0: Στον αέρα σε έχω βγάλει ήδη.
1: Λοιπόν, χαιρετώ όλο το προσωπικό του κριτικ, του ρετόπιτου. Όλα από μια άκρη ως την άλλη, από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά. Και αγαπώ όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο αγαπώ και ψύχω στην καρδιά μου, μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Μας αρχεί αυτό, κύριε Μιχάλη, η μεγάλη σου αγάπη, και εμείς θα σας αγαπούμε.
1: Εμένα με αγαπάτε, αλλά σας αγαπώ κι εγώ.
0: Σήμερα και δεν ακούστηκε εκπομπή στα Χανιά. Υπήρχε μία διακοπή ρεύματος εκεί στο αναμεταδότη. Οπότε από Δευτέρα θα τα πούμε, γιατί την Παρασκευή θα απουσιάζω εγώ. Θα την κάνω κοπάνα.
1: Την Παρασκευή δεν κάνει.
0: Πήρα άδεια από τη σημαία.
1: Άδεια από τη σημαία.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα πάω κι εγώ από τη σημαία.
0: Θα τα πούμε από Δευτέρα, κύριε Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θα μου χαιρετάς όλη την οικογένεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Όλη σου τη γυναίκα, οικογένεια, και να χαρίσεις τα διδυμάκια σου και τη μάνα σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχάλη, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Σαν τη μάνα σου κανείς δεν σε προσθέσει και σχαράστε να την έχει.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι, άντε, γεια.
0: Μου στέλνει λοιπόν ο Γιάννης ο Ζαχαριουδάκης τερίμα για τη μάνα και λέει: Από γεννιέται ο άνθρωπος μάνα η πρώτη λέξη. Και μάνα, όντε ο θάνατος τον έχει επιλέξει. Μάνα η πρώτη που θωρεί νέας ζωής το θαύμα. Μάνα η πρώτη από γρικά μωρού το πρώτο κλάμα. Ξενύχτια, ατελείωτα, σασθένειες και γρήπη. Να του μοιράζει τη χαρά, να παίρνει του τη λύπη. Να μεταφέρει όνειρα, να μεταδίδει αξίες, τιμής, αγάπης, ανθρωπιάς, καρδιάς ευαισθησίες. Κι αν πληγωθεί στον έρωτα και την αγάπη χάσει, η μάνα πάντα βοηθά όλα να τα ξεχάσει. Κι αν όλοι τον ξεχάσουνε και φύγουνε κι οι φίλοι, η μάνα τότε γίνεται και ένας μα και χίλιοι. Κι αν ευρεθεί στην ξενιθιά κι είναι απ' αυτή αλάργο, η μάνα πάντα έτοιμη να δώσει το κουράγιο. Μην περιμένεις να τσιπείς τη μέρα της μητέρας. Το σ' αγαπώ να τσιτολές στιγμή τσι κάθε μέρας. Ωραίο κλείσιμο, πραγματικά. Μην περιμένουμε τη μάνα τη γιορτή της μητέρας να της πούμε χρόνια πολλά και να έχει την υγειά της, αλλά κάθε μέρα. Γιάννης Ζαχαριουδάκης, John Sugar, Αθήνα. Ο γιος της πολύ αγαπημένης μου, αλλά εκλυπούσης, αείμνηστης κυρίας, Μανασάκη. Από τη Γαλλιά. Μου έχετε ζητήσει τα αντίθετα με Βασίλη Σκουλά και πάμε για αντίθετα. Το τραγούδι που ακουγόταν στην τηλεοπτική σειρά Σασμός. Τώρα βέβαια μονοπολούν τα μαύρα που κάμισε, αλλά ας θυμηθούμε και το Σασμό.
2: Ήλιος

0: Ρόχμης.
1: Βασίλης Κουλάς. Τα αντίθετα. Έχουμε γραμμή, χαίρετε.
2: Γεια σου Γιώργη Λεκάκη. Με ξύπνησε το ωραίο τραγουδάκι που έμπορε τώρα. Εποκοιμήθηκα και δεν θα άκουσα βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος, εμείς και ο Μιχάλης ο Καλογεράκης.
1: Ναι, ναι, μίλησε πριν από λίγο. Ναι.
2: Να είναι καλά και αυτοί και όλος ο κόσμος σας ακούει Γιώργη μου. Και δεν θα στην Παρασκευή λέει εκπομπή, άκουσα και αυτό, τα άκουσα και αυτό. Αλλά η μουσική αυτή ήταν τέλεια. Για που χαιρετιστήριο ήταν τέλεια. Θυμούμαστε βέβαια την εκπομπή της τηλεόρασης. Αυτά. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι και καλή ξεκούραση, κυρία Μαρίκα.
2: Καλή ξεκούραση, πραγματικά, ρε Γιώργη. Χθες πήγα και βοήθησα τον ξάδερφό μου, γιατί έδαινε το καημένο το Μιχάλη μας. Έδαινε τις αγκουριές του και ήρθε και η κόρη μου. Αλλά εγώ δεν είχα δουλέψει τώρα τελευταία. Και πιάστηκα, δεν μπορώ ούτε να περπατήσω, να πάω στην τουαλέτα μου έξω.
1: Εγώ στα λέω αυτά να πούμε. Να...
2: Έλα, μα.
1: Να σταματάς και λίγο, όλο το
2: δουλειά. Εγώ το λέω στα παιδιά μου και
1: ξεραίνονται
2: στα γέλια. Εγώ με 18 μωρέ, δεν το πάρει τα χαμπάρι ακόμα.
1: Το ξέρω, εγώ το
2: ότι
1: ξέρω.
2: Ότι δεν έχω γεράσει.
1: Το ξέρω τι είσαι.
2: Α, κακομοίρα μάνα, μα γέρασες.
1: Έλα, σε κούραση λοιπόν.
2: Κάθε μέρα πέτρα πέφτει.

εσύ σκουλά τα αντίθετα. Καλώ ήρθατε στη φίλη μα τη Μαρία, Μαρία Πρικάκη. Γεια σα, πατριωτάκια μου. Είμαι η Μαρία Πρικάκη από το ΝΕΦΣ Αμάρι. Και μένω στην Καλαμάτα 46 χρόνια. Στην καρδιά μου όμω καίει η φλόγα τσικρίτη μα. Στέλνω λέει ματινάδε μου στον κύριο Βιτόρου, μήπω μπορώ να στέλνω και σε εσά. Καλή συνέχεια στο μετερίζι τη παράδοση. Βεβαίω, έτσι όπω έστειλε το μήνυμα τώρα, έτσι θα συνεχίσει να στέλνει. Αγαπητή Μαρία Πρικάκη, όπως διάβασα το μήνυμα, θα διαβάζω και τις ματινάδες που θα μου στέλνεις εδώ στο Messenger. Θα διαβάσω και το μήνυμα που έχει έρθει από την Άξο, Δημήτρης και Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εκπομπή, την καλημέρα μου σε όλους και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Ήρθε η γραμμή αλλά δεν την προλάβαμε και από το σασμό και τα αντίθετα πάμε στα δύο μαύρα πουκάμισα. Μανώλης Κονταρός. Την τηλεοπτική σειρά που έχουμε αγαπήσει και τη βλέπουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη το βράδυ στις 10. Γεια σου Κονταρέ.

Μανώλης Κονταρός, δύο μαύρα πουκάμισα. Πάμε στην Κύπρο, Στέλιος Νικολάου. Καλό μεσημέρι φίλε Στέλιο. Μας πάει στην Κύπρο του 74. Του πολέμου αγνοούμενος. Μάνα μου, που είναι η σκέψη σου, ποιο το παράπονο σου. Άραγε τάχεις και χάσες. Πού αγνοείται ο γιος σου, του χάροντα παράπονο που σφάζει την ψυχή μου. Κάνω μα δεν μου απαντά, αν πήρε το παιδί μου. Μισός αιώνας επέρασε, 52 χρόνια. Η προσφυγιά με καταλεί και την καρδιά ματώνει. Ο άγγελός μου χάθηκε, το λατρευτό παιδί μου. Πολέμω αγνοούμενος, κεντά μου την ψυχή μου. Στα τρεις βαθά μου φυλαχτώ, έχω καλά κρυμμένο το γιο μου αγνοούμενο και να έρθει τον νημένο. Ο ύψιστος από ψηλά τα πάντα καθορίζει, ο γιος σου πού να βρίσκεται, κάτεχε το γνωρίζει. Θεέ μου, ξεμίστε βγε του πόνου το δράμα, μα κάμε σκιά σαντάμωση να έχει ο γιος και η μάνα. Αμή ώρα καλή που την Κύπρο τα σέβη μου, στη δημιουργούς μας σαφή χαρές ολούθε, πάντοτε την αγάπη μου. Στέλιος Νικολάου, φίλε μου στην Κύπρο. Η φίλη μας η Λένα μας ευχαριστεί για το τραγούδι που παίξαμε με το Σκουλά, αφιερωμένο στον ερωτόφυρτό της.

0: με ειδοποιεί ο Γιώργος ο Κοκαράκης ότι αυτή την εβδομάδα τα δύο μαύρα πουκάμισα θα παίξουν Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Τι λες, θα το δούμε σήμερα? Για να το λέει ο Γιώργος θα ξέρει εν τον έσω. Γιατί είναι στην τέκνη με τον Κονταρό. Γεια σου Γιώργη. Θα σου διαβάσω τώρα, Γιώργη Κοκαράκη, μια και με ακούς και τελειώνει η εκπομπή. Τι λέει η μάνα στο παιδί από τον φιλιότσο σου, τον Ηλία το Φανουράκη. Τι λέει μια μάνα στο παιδί? Τι λέει η αλήθεια? Θα το διαβάσω γρήγορα. Παιδί μου, πρώτα θα σου πω, λέει ο Ηλίας, ότι σ' αγαπώ όσο τίποτα άλλο στον κόσμο και ποτέ δεν θα πάψω να σ' αγαπώ, γιατί βγήκες από τα σπλάχνα μου και είσαι το παιδί μου. 9 μήνες ζούσες με το αίμα μου και μετά ζούσες με τη φροντίδα μου μέχρι που μεγάλωσες και άνοιξες τα φτερά σου. Εγώ άκουσα το πρώτο σου κλάμα, εγώ ήμουν παρός σε κάθε σου δάκρυ, σε κάθε σου πόνο, ακόμα και στο χαμογελό σου. Εγώ σου έμαθα τις πρώτες σου λέξεις, εγώ σου κρατούσα από το χέρι να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Εγώ έτρεχα στο πρώτο σου κλάμα, ό,τι ώρα και να ήταν, να δω τι έχεις. Εγώ έβαζα το χέρι μου στο μέτωπό σου να δω αν έχεις πυρετό. Εγώ σέτρεχα στο γιατρό, με το παραμικρό μη μου πάθεις τίποτα. Εγώ πάντα εκεί. Υπάρχουν εγώ που θυμάσαι, αλλά και χιλιάδες άλλα που μπορεί να μην θυμάσαι. Και όλα αυτά, παιδί μου, επειδή σ' αγαπώ. Κάποιες φορές μπορεί να ήμουν υπερπροστατευτική, μα πάντα για το καλό σου, και γι' αυτό μπορεί να μου θύμωνες και στο θυμό σου ξεσπούσες πάνω μου. Ποτέ όμως δεν σου κράτησα κακία για ό,τι είπες και έκανες πάνω στο θυμό σου. Ήξερα ότι δεν το νοούσες. Ίσως κάποιες φορές να παραφέρθηκες, αλλά ποτέ δεν σου κράτησα κακία, και να ξέρεις ότι αν κάποτε με χρειαστείς, εγώ θα είμαι πάντα εκεί. Να προσέχεις, γιατί ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, και να θυμάσαι ότι θα είμαι κοντά σου, και αν δεν μπορώ εγώ, θα είναι σίγουρα η σκέψη μου και η ευχή μου να σε προστατεύει. Θα είμαι δίπλα σου, να σου δώσω ακόμα και τη ζωή μου αν χρειαστεί, και ξέρεις γιατί? Γιατί σε σπλάχνω από τα σπλάχνα μου. Είμαι η μάνα σου και η αγάπη της μάνας δεν έχει όρια. Σ' αγαπώ και δεν σε αλλάζω με όλα τα χρυσά του κόσμου. Κανείς δεν μπορεί να νιώσει τι θα πει μάνα αν δεν γίνει μάνα. Ηλίας Φανουράκης, και φεύγουμε. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή Τετάρτη. Ήταν η εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά. Την Παρασκευή δεν θα τα πούμε, από Δευτέρα λοιπόν. Συγχωρέστε με, συγχωρέστε μας, αν και το θέλαμε να μην απουσιάσουμε. Μία απουσία, λογαριάστε.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο. Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
10: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
9: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
11: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
12: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
11: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
12: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
11: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
13: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
14: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
13: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
14: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
13: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
14: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
13: Element System, τύπου Dexion και Spider.
14: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
13: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
14: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
15: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθενους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
16: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
17: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
20: Η Αλουμίν.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
7: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
6: Καλά, καλά.
7: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
8: Γνωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
1: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
5: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Χλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
4: Είναι
3: αλουμίν.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
11: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
5: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
6: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
7: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
6: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
8: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
6: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη.

0: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
1: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
1: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
1: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
1: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
1: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
1: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια.

0: για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
1: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
2: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
1: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
2: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
1: Τηλέφωνο 210-5150-030.
2: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
1: Αόρι.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή, παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: Είναι
6: Αλουμίν.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
10: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
9: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
11: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κρητικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
12: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χιλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
13: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
2: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: KFM.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά.

0: Πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
1: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
1: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
1: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
1: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
1: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί,

0: Χλιούς Ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον έλα.
0: Ναι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
13: στόλιση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
13: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
13: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
14: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210 532 04 66.
15: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιο Σταματογιαννάκης.
16: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
15: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
17: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
15: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
18: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
20: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρων.

0: Εκτόφαϊ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
1: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία.
0: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
1: Σπήλιο μου το λένε.
0: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
1: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
0: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια απ' του Μανουσουδάκη.
3: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.

0: Λίβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
1: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
0: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με κυρίω και παξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
4: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
7: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο

0: 2-9-40-28-5-15.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
7: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιά χωνά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη, μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη, μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 66-66-666.
5: Σίτες.
0: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
6: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
7: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδον. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
6: Citroën Peugeot με Nexeδον 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
9: Τάσφαλες, θα ρέψου, μην τυράσαι. Κι αν η Τζινιώτης κρίματα κουσούρει, ο θιός δεν πιάνει. Του φυσικού είναι ο καθαΐς. Σαν έρθει του κερούντου, να βάνει πόθο στην καρδιά και αγάπη με τον ούντου. Εβάστου δυο δροσόμυλα, παπά δυο δίφορα κυδόνια, και τα έπαιζα πεντόβολα στην πλουμιστή ποδιά μου, και έπαιρνα νιός πραγματευτής και πλούσιος γυρολόγος, και στάθηκε τα ζήτηξε εκεί παντού χάρισμά σου. Μ' αυτός ουδε τα στράφηκε, μόνο κλητά μου λέει, δε θέλω τέτοια πορικά και βρίσκοντα στη χώρα. Μόνο τα δυο δροσόμυλα του κόρφου σου μου δώσε, που οδε στην πόλη βρίσκονται, μη δε χώρα τάχει. Και κάνει να μ' αγκαλιαστεί, μα εγώ δεν τον αφήνω. Και δά, και δά γυρίζει κουζουλός, κι όπου σταθεί το λέει, κι όπου βρεθεί μανε ζητά και τρώει με ο καημός του.

Αφήνουμε τον Νίκο τον Ξυλούρη και τον πραγματευτή του και πάμε κυρίες και κύριοι στη μαντινάδα του Στεφανό Μιχάλη που έβαλα από την περασμένη Δευτέρα να πατήσετε απάνω και να μου στείλετε τη δική σας. Με νιώθει μόνο η σκέψη μου και με καταλαβαίνει γιατί. Γιατί την Πέμπο ντεμπονώ κοντά μου και σε φέρνει. Αυτό είπε ο μεγάλος ο Στεφανό Μιχάλης από τον Πεύκο της Βιάνου. Ήρθανε 76 μηνύματα, πέσαμε πάλι κάτω, αλλά σιγά σιγά ανεβαίνομαι. Πάω σε 3 μηνύματα που μου ήρθανε στο τηλέφωνο. Είναι από την Νεονάκη την Αρετή. Η μια ζωή επέρασε με την αθηβολή σου, μα και στην άλλη την καρδιά θα μοιραστώ μαζί σου. Πάντα στο νου θα σεβαστώ ρόδο μου μυρισμένο, την άνοιξη στη χειμωνιά της ζήσης μου να φέρνω και στη σκέψη μου να σεβαστώ τον κόσμο αυτό να αφήσω, τον ήλιο μες στη μαύρη γης να μην αναζητήσω, μου λέει η Αρετή.

0: Και πάω στη Γρηγορία την Ορφέλια Λαμπρινού. Κάνε τη σκέψη σου χαρτί, τι σκέφτεσαι να μάθω, να δω αν βγούνε αληθινά τα όνειρα που πλάθω. Πολύ ωραία. Η Κατερίνα η Παπασεβαστού μου στέλνει τώρα, αυτή τη στιγμή. Στον έρωτα της Ανατολής ο νους βαστάει νάτι και δάχεις σιάς τη σκέψη μου στο λιόγερμα πεμπάτι. Πάω στον Παντελή τον Αναστασάκη. Ο πόνος καταδέχεται μονάχα και μαγγίζει όταν για μένα συζητούν και λένε δεν αξίζει. Ο Γιώργος ο Ρομπογιαννάκης μου λέει το παράπονό του, δεν βγάζω μαντινάδες, αλλά μου στέλνει μια που είπε ο μεγάλος ο Κακλής, όπως γράφει: να ήταν Θεέ μου μπορετό, να ήταν αλήθεια φως μου, την ώρα που σε σκέφτομαι να σε βλέπα και ο μπρος μου. Φίλε Γιώργη Ρομπογιαννάκη, μπορεί να μην βγάζεις μαντινάδες, αλλά από αυτό καταλαβαίνω ότι ξέρεις να διαλέγεις μαντινάδες. Πάω στην κορυφαία την Ελένη την Κολιακουδάκη. Ξέρεις, μου στέλνει δυο, ξέρεις τι είναι να κουμπώ απάνω σου τη σκέψη? Είναι να βλέπω Ανατολή ενώ έχει βασιλέψει. Πολύ ωραία. Και τις ώρες που σε σκέφτομαι δεν έχω υπολογίσει. Πες απ' τη Δύση ως την Αυγή και απ' την Αυγή ως τη Δύση. Πάω στην Ελένη τη Βασιλάκη και αυτή μου στέλνει δυο. Έρχεσαι, φεύγεις και γυρνάς στη σκέψη κάθε ώρα, μα εγώ σε θέλω πλάι μου να διώχνεις κάθε μπόρα. Και τα ζάλα του στη σκέψη μου κάθε που θα τα κάνει, ευχή θα κάνω στο Θεό κάθε πληγή να γιάνει. Παγώνα στα φυλάκι, έγινε η σκέψη φυλακή, μέσα της σ' έχω κλείσει και έχω πετάξει το κλειδί να μην μπορεί να ανοίξει. Πάω στο site διαρωτικές αθυβολές. Πολλές φορές στη σκέψη μου τη μέρα θα με φέρνεις. Πολλές φορές στη σκέψη σου τη μέρα θα με φέρνεις και τις νυχτιές σου αγκαλιά στο όνειρο θα με παίρνεις. Πάω στον Πλατανιά, στον Γιώργο τον Καστρινάκη. Γεια σου Γιώργο. Με τα δυο υπέροχα άλογα του, τη σκέψη μου ευγνωμονώ, γιατί είμαι σε μια φάση ό,τι σκεφτόμουν ως εχθές εδώ να το έχω, εδώ το έχω ξεχάσει. Ωραία. Η Μαρία Υπέρου μου λέει μία, με μια μου σκέψη φέρνωσε και μια άλλη σαπαρνιού και μάλιστα παρνούμε. Γιατί σε αιτία που πονώ και είμαι στη θέση να πούμε. Ελάτε να πεταχτούμε στη Βαϊνιά της Ιεράπετρας, στο Μάριο τον Γαϊτανάκη τον κορυφαίο. Η σκέψη που είναι λογική μικιό ταξίδι κάνει, μα τσι καρδιά στο λογισμό ο τόπος δεν το βάνει. Πάω στην Αλεξάνδρα τη Χαλκιαδάκη. Με τα φτερά της σκέψης μου έρχομαι και σε βρίχνω, κι ας παίρνω ψεύτικες χαρές ευτυχισμένη δείχνω. Μαύρη κλωστή η σκέψη μου έβαλε εις το χτένι και του φαντού το σχέδιο μορφή δική σου παίρνει. Γεια σου μωρά Αλεξάνδρα. Κωνσταντίνα Μιναδάκη, πρέπει να είναι ασίτες. Κάνει η σκέψη μου χαρά κάθε που σ' ανταμώνει και είναι το δέντρο της καρδιάς. κι είναι στο δέντρο, πάει καλύτερα μια Κωνσταντίνα. Εσύ λες κι είναι το δέντρο της καρδιάς. Εγώ λέω κι είναι στο δέντρο της καρδιάς πιο δυνατή η κλόνη. Κορυφαία μου βγάζει ο υπολογιστής στην Αντωνία τη Μιχαλακάκη. Σαν με γυρέψει η σκέψη σου βρίχνω τα μονοπάθια. Γιατί η καρδιά που αγαπά θωρεί και δίχως μάτια. Α, πα, πα, πα, πα. Κορυφαία μου βγάζει και τη Μαρία τη Μαυράκη. Μου στέλνει δυο. Άλλος κι ανείς δεν πρόσεξε τον πόνο στην καρδιά μου. Μόνο τη σκέψη σου κρατώ φίλο στη μοναξιά μου. Κανείς δεν είναι κι ανενούς, ούτε κι εσύ εμένα. Μα εγώ βάνω τη σκέψη μου να μας σε κάνει ένα. Πάω στις μαντινάδες του κορυφαίου του Γιώργου του Μπιλανάκη. Όπου κι αν είμαι, σκέψη μου σ' έχω παρηγοριά μου. Γιατί τη φέρνεις κάθαργα μέσα στα όνειρά μου. Μπράβο. Ασέβη μου και καλοβραδιά να περάσουμε, λέει ο Στελιανός. Πέμπω τη σκέψη και έρχεται ακόμα και το βράδυ και πιάνει που τα χείλη σου τσιαναπνιάς το χάδι. Κάσου μρε Στέλιο ευαίσθητε. Και πάω στη Βούλα την Αραπλή. Βούλα σ' αγαπώ. Με τη σιωπή μου σου μιλώ. Τη σκέψη μου σε σμίγω. Και είναι μεγάλο, δυνατό, πολύ. Και ας μοιάζει λίγο, ε. Θεόφιλε Χριστουλάκη στα Χανιά και σένα σ' αγαπώ. Εγώ έχω εγώ τη σκέψη μου και ό,τι θέλω κάνω. Και σου μιλώ και σε φιλώ και αγκαλιά σε κάνω. Πάμε στο Χαρουλιό την Τζιγκουνάκη Πετρογλάκη από τα Χανιά. Άνοιξε ο λογισμός πανιά και περιπάτους κάνει. Κύβρες αγάπη μου παλιά στο πρώτο του Σεριάνι. Να σε καλά Χαρούλα. Ο Παντελής ο Λίτινας είναι καινούριος. Πρέπει να είναι καινούριος, αν δεν κάνω λάθος. Μου στέλνει δυο. Παντελή, σε ευχαριστώ. Απ' το λαβύριθο του νου ως τη καρδιά στα βάθη έκαμε σκέψη εμπασά και ένοιξε μονοπάτι. Ως κι απαντώ τη σκέψη μου δεν την έκανω ζάφτη και έρχεται στην αγκάλι σου απ' άλλο μονοπάτι. Μπράβο. Δυο μου στέλνει και ο Στέλιος ο Μπατάκης. Γεια σου Στέλιο. Ο λογισμός τσαργαντινές ερωτοσεριανίζει σε μονοπάθια του σεβδά που ρίμαξαν γυρίζει και όντε θα πάει η σκέψη μου στη γειτονιά που μένει αντιγαέρνη μισερή και ματοκυλισμένη. Γεια σου βρε Στέλιο. Στο Βασίλη το Λιραντονάκη στα Χανιά επίσης. Βγάνει φτερά η σκέψη μου για να έρθει όπου να σε. Να θέλει η δει αν σαν κι εγώ κι εσύ με συλλογάσαι. Η πρώτη και η δεύτερη είμαι εγώ κι η σκέψη μου. Τα βρίσκουμε οι δυο μας. Γι' αυτό και μοιραζόμαστε σεβδά και τον καημό μας. Μπράβο. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης από την Αγία Παρασκευή των Αθηνών μου στέλνει δυο. Και αμοναχή η σκέψη μου και με παρέα κάνει. Μ' αντύχει και βρεθούν πολύ την όρεξη τζιχάνει. Κάθε στιγμή κάθε λεφτό στη σκέψη μου σε βάνω. Μα φαίνεται μου άδικα το χρόνο μου πως χάνω. Η κορυφαία η Μεθοδία Κεφαλογιάννη μου στέλνει μια. Αλλού ξωμένο, μα χτυπά για σένα η καρδιά μου και σ' ακουμπάει η σκέψη μου και ας βρίσκεσαι μακριά μου. Ωραία. Ελάτε να πεταχτούμε στα πεζά, κοντά είναι, να πάμε στη Μαρία την Κουτουλάκη. Δίπλα στο μαξελάρι σου βάλε και το δικό μου, να έρχεται η σκέψη αγκαλιά να σε κρατά, μωρό μου. Να πάμε στη γαλιά των εργατικών ανθρώπων, να συναντήσω με την κορυφαία τη Χαριστή Φανουράκη Κουκουμπεδάκη που μου στέλνει οι δυο. Κι αν είσαι λάργο φέρνωσε σε ένα λεφτό στη σκέψη, που είναι ικανή μονημερή στον κόσμο να γυρέψει. Καλά κι υπάρχει η σκέψη μου, αμυγδαλό μου αθάλι, κι είναι σαφίξο μοναριά στην ειδική σου αγκάλι. Από το κοσμοδρόμιο, ένα είναι το κοσμοδρόμιο Σαγίους 10, στον Ηλία το Φανουράκι μου στέλνει δυο, μόνο η σκέψη μου μπορεί κοντά μου να σε φέρει, την ώρα που πονεί η καρδιά για σένα κι υποφέρει, και όντε θα έρθει η σκέψη μου και βρει την εδικιά σου, θα ρω πως ζω παράδεισο μέσα στην αγκαλιά σου. Ο Μαρίνος ο Αεράκης μου στέλνει δυο, ο κορυφαίος. Γεια σου ρε Μαρίνο. Έχω στη σκέψη σύστημα, μα το έχω έτσι ασασμένο, που σ' όποιο τόπο κι αν βρεθείς θα με έχεις καλεσμένο. Και αλλού πέμπω τη σκέψη μου και αλλού αυτή πηγαίνει, εσένα ψάχνει για να βρει κι είναι σαφή χαμένη. Μαρίνο, κάθε εκπομπή γίνεσαι καλύτερος. Μπράβο. Πάω στην Αργυρό τη Ζερβού. Με νιώθει μόνο η σκέψη μου. Ποιος άλλος να με νιώσει. Μόνο αυτή δεν πρόκειται ποτέ να με προδώσει. Μπράβο Αργυρή. Πάμε στο Γιάννη το Στιακό, σαν το κοπέλι χαίρομαι οντεφανής ο μπρος μου, και σκέψεις κάνω όμορφες στην αγκαλιά σου, φως μου. Γιώργος Αλεξανδράκης μου στέλνει μια, τσι σκέψεις μου σου έπεψα και τσι καρδιά στα πάθη, και λόγιασέ τα όπως μπορείς να δεις. Ιντάχω πάθη. Γιώργο Αλεξανδράκη, άψογη μαντινάδα σου, άψογη. Πάω στη Βαγγελιό την Ορφανουδάκη, στη σκέψη έβαλα φτερά, να έρθει να σ' ανταμώσει, και ό,τι δεν μπόρεσα εδώ εκεί να σου το δώσει, και η δική σου Βαγγελιό είναι άψογη. Πάω στη Μέρη τη Βουμβουλάκη, τη σκέψη, λέει η Μέρη, τη σκέψη να έρθει να σε βρει τη στέλνω κάθε βράδυ, και λέει μου το δάκρυ του στάζει στο μαξελάρι. Έχετε το λόγο μου, έχετε κουζουλαμένο, μπράβο. Ανεβαίνει το επίπεδο συνέχεια. Πάω στο Λιρόνι το Γιάννη, μου στέλνει μια από τον παλί του Μιλοποτάμου. Ε βέβαια, εκεί στον παλί έχει λιρόνιδες και σοπασίδες. Έτσι αποσμίγει η σκέψη μου την ειδική σου σκέψη, η νύχτα είναι δυο νυχτιές και η μέρα αργεί να φέξει. Μπράβο ρε Λιρόνι, μπράβο. Και πάω στον Νικήτα τον Κωστάκη. Ω Παναγία μου, ήταν θα μου γράφει. Μόνο τι σκέψει μου χρωστώ, που δεν τσι δίνω πράμα, κι όμως σε φέρνει να σε δω. Πότε? Οντε πλαντό στο κλάμα. Την ξαναδιαβάζω, μάνο, την ξαναδιαβάζω αυτή. Νικήτας Κωστάκης είπαμε. Μόνο τι σκέψει μου χρωστώ, που δεν τσι δίνω πράμα, κι όμως σε φέρνει να σε δω, οντε πλαντό στο κλάμα. Τη Μαρία η Σταύρα Κάκη. Από πού είσαι Μαρία, γράψε μου από πού. Έχω τη Γλυκερία που είναι από την Καρκαδιώτισσα τη Σταύρα Κάκη, αλλά εσύ από πού. Μέσα στη σκέψη μου είσαι εσύ και εγώ στην εδικιά σου. Αφού μου χάρισες πολλές στιγμές, αφού μου χάρισε πολλές στιγμές η αγκαλιά σου. Α, πω πω κύριε Λέισον. Ωραίο, ωραίο χαλί Μάνο. Κορυφαίος θαυμαστής, κορυφαία θαυμάστρια Γιάννα από τη Χερσόνησο. Έχω τη σκέψη μου ορνική και έρχεται και σε βρίχνει. Για γέρνιο πίσω μα αδιανά τα χέρια τζι μου δείχνει. Έχω τη σκέψη μου ορνική. Είναι από το όρνεο. Πώς είναι τα όρνεα ελεύθερα και πετούν έτσι. Έχω τη σκέψη μου ορνική. Ω αναθεμά την ελέξη. Ο Γιώργος Δημήτρη. Είδα τώρα όνομα είναι αυτό. Μου βάλει δυο ονόματα μικρά. Γεώργιος Δημήτρη. Περίεργη, μου στέλνει δυο. Περίεργη την έκαμε Θεέ τη σκέψη του ανθρώπου. Άλλους να μην ξεχνά ποτέ και άλλους επί τόπου. Άλλους να μην ξεχνά ποτέ και άλλους επί τόπου. Και δύναμη τσίδω και στε έτσι σκέψεις δίχως λόγο. Τα όμορφα να τα ξεχνά, μα όχι και τον πόνο. Ο Γιώργος ο Σταματάκης. Σκέψη μονάχα με τη σκέψη μου μπορώ και σου σημώνω. Για δε μπαντίδι από κοντά κι ας σταματώ το χρόνο. Γιώργο δεν βγάζω νόημα. Ο κορυφαίος θαυμαστής η Παναγιώτα η Μακροπούλου. Η σκέψη και η αγάπη μου με φέρνουνε κοντά σου. Μα εσύ ποτέ δεν μου δείξες τα συναισθήματά σου. Πάω στη Στέλλα τη Βουμβουλάκη, την κόρη της Μέρης της Βουμβουλάκη, όπως μας είπε προχθές. Στη σκέψη μου τα θάρρητα έχω και περιμένω. Στιγμές που λείπεις μακριά, κοντά μου να σε φέρνω. Ωραία. Πάω στο Δημήτρη με το βαρύ επίθετο το φαρσάρης. Φαρσάριδες είναι βενετσιάνικια οικογένεια και έμενε ψηλά στο οροπέδιο. Ξόμπιασα σε εσάγιο ψες στις σκέψεις τα αργαστήρι. Εξόμπλιασά σε σαν γιοψές στις σκέψεις τα εργαστήρι. Κι είχαμε πάλι του σεβδά στην πλέξη το χατήρι. Κι άλλη μια χρυσή κλωστή η σκέψη μου και τη μορφή σου φαίνει. Πάνω στο ξόμπλι τη καρδιά σε ράβει και σε μπαίνει. Γεια σου βρε Δημήτρη. Πάω στην Αδαμαντία την Ανδρουλιδάκη. Στο νου μου απόψε έστρωσαν χορό οι αναμνήσεις. Χνάρια, σημάδια, όνειρα ζητούσαν να γυρίσεις. Από το site Μαντινάδες Τσιλενιός. Η σκέψη μένει μοναχή μες τη ψυχή στο βάθος. Και αμοναχή αφού γκράζεται του πόνου μας το λάθος. Ο Γιάννης ο Τσικνάκης. Να τη γαπάς τη σκέψη μου όποτε σου παντύχνει. Γιατί? Γιατί συνέχεια αφορμές να έρθει κοντά σου βρίχνει. Άψογη Γιάννη, άψογη. Και να την Κατερίνα την Γλυκερία Σταυρακάκη από την Καρκαδιώτισσα, του Κοτσαρίκο την κόρη. Ό,τι παράπονο κρατώ και ό,τι συχνά με κρίνει, στη σκέψη μου αφήνω το που έρχεται και σε βρύνει. Μπράβο. Ο κορυφαίος ο Λευτέρης ο Γαλιμητάκης, μόνο τις σκέψεις μου μπορώ να έχω εμπιστοσύνη. Πάντα ακούει την καρδιά, δεν τρέχει με βιασύνη. Ωραία. Πάω στον Νίκο. Συγγνώμη, πάω στον Νίκο τον Κούκια. Νίκο, έχω ακούσει καλά λόγια για σένα. Τσόρες που νιώθεις μοναξά στο νου σου να με βάζεις. Ένα δικό σου άνθρωπο να έχεις να κουβεντιάζεις. Μπράβο ρε Νίκο. Τσόρες που νιώθεις μοναξά στο νου σου να με βάζεις. Ένα δικό σου άνθρωπο να έχεις να κουβεντιάζεις. Πω, πω, πω. Απλή και ωραία. Απλή και ωραία, αλλά δεν μπορώ να τσάπαρε την βγάλω εγώ. Είδα να βγει. Κορυφαία θαυμάστρια η Χρυσούλα Κουτσάκη από τη νότια Κρήτη που βλέπει το Λιβικό. Όντε θα νιώσω μοναξά κι εσύ, κι εσύ σε μακριά μου. Δίδω φτερά τις σκέψεις μου και φέρνει σε κοντά μου. Μόνο.
1: Κρήτη FM. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη υποφυτόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη υποφυτόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
8: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμεν στην εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
7: Καλά, καλά.
8: Έτσι, μπράβο. Citroën πεζόμεν εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
9: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες

0: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
1: Σπίλιο μου το λένε.
0: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
1: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
0: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
4: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
4: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
4: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ karakostaspavlamoto.car.gr.
4: Honda Καρακώστας.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
6: Στη σκέψη τσίπα απαγορεύεται. Μα η σκέψη μου πηγαίνει στον τόπο που σε γνώρισα χωστά και σαν ημένη. Πω πω πω πω. Πάω στον κορυφαίο τον Γιάννη τον Κοκολάκη. Πέμπω τη σκέψη μου σαφή σε τόπο που δεν κάνει. Αφού ο τωρινός ευντάς πολλές πληγές μου κάνει. Γιάννη, η μαντινάδα έχει στην ρήμα της δύο φορές την ίδια λέξη και είναι κακό. Άλλαξε την. Το κάνει δεν μπορεί να κάνει με το κάνει επίσης ρήμα. Ο Κωνσταντίνος ο Γεωργεδάκης. Η σκέψη μου έκανε φτερά και ταξιδεύει πάλι. Μα ο δρόμος είναι μακρινός, Θεέ μου που θα με βγάλει. Μπράβο, μπράβο ρε Κωνσταντίνε. Πάω στη Στέλλα την Πιλάτου. Μια μεγάλη αθλήτρια από εδώ, δεν τη λέγανε Στέλλα Πιλάτου? Κοντό δε μου αυτή είναι. Για πες μας αν είσαι εσύ Στέλλα η μεγάλη αθλήτρια. Και αφού σε φέρει δίπλα μου κάθεται και κουρνιάζει στη μέσα μπάντα της καρδιάς και βαριά να στενάζει. Από πω εικόνα. Και αφού σε φέρει δίπλα μου, η σκέψη μου δηλαδή, κάθεται και κουρνιάζει στη μέσα μπάντα της καρδιάς και βαριά να στενάζει. Πάω στο Γιάννη τον Χαριστάκη. Όχι Χαρισάκη, Χαριστάκη. Έρχονται ώρες και στιγμές που μια σου σκέψη φτάνει ένα μικρό χαμόγελο μεγάλο να το κάνει. Γιάννη, άψογη, μπράβο. Πάω στη Μαρία την Πρικάκη τη Λίτσα από την Καλαμάτα. Μου στέλνει 5-6. Δεν συγκρατώ τη σκέψη μου, στο κλουβί δεν μπαίνει. Σαν γοργοφτέρουγο πουλί όπου αγαπώ πηγαίνει. Και βάνω τις σκέψεις μου φτερά, τσικόρες μου την μπέμπω. Και αφού περάσει κι απ' τσιτρίσω πίσω την γιαγέρνω. Φεύγει η σκέψη στο λεφτό και πάει στο χωριό μας, στα αδέρφια μου, στη Σάμιτο και στο καμπαναριό μας. Να είχε υπάρχει ένα κλειδί τη σκέψη να κλειδώνει, να μην θυμάται ο άνθρωπος ό,τι τον επληγώνει. Και την Κρήτη χως τη σκέψη μου στο νου και στην καρδιά μου. Μα του Βιτόρο η εκπομπή τη φέρνει πιο κοντά μου. Να είσαι πάντα καλά κύριε Γιώργο, λέει, να συνεχίσεις αυτό το ψυχοφελές έργο που κάνεις. Εγώ πρέπει να το κάνω, εσείς το κάνετε.

πάω στον κορυφαίο θαυμαστή, το νεκτάριο, το Ζαχαριά από, από τον Άγιο Νικόλαο, μου στέρνει 6. Τη σκέψη στο κρεβάτι σου κάνω προσκέφαλό σου, για να μην νιώθεις μοναχή και μέχεις, να μέχεις στο πλευρό σου. Στη σκέψη σου θέλω να γεννώ για μια βραδιά μονάχα το πιο γλυκό σου όνειρο, την αγκαλιά σου νάχα. Και όντε πονεί η σκέψη μου, εσύ είσαι ο γιατρός της. Η συνταγή της αγάπης σου για με το γιατρικόζει. Και όντε πομένο μοναχός, μια σκέψη μόνο έχω, εσένα φέρνω στο μυαλό, τη μοναξά να αντέχω. Και καταλήγει ο καλός φίλος, όντε πονώ και χάνομαι, εσένα έχω μόνο, το γιατρικό και βάλσαμο, αγάπη μου στον πόνο. Στον Παντελή το Φρυσαλάκι που μου στέρνει 3. Η σκέψη σου οντεπονείς στρίβει και δρόμο πιάνει, και βρίσκει με και με καλεί τον πόνο σου να γιάνει. Νιώθω να θέλει η σκέψη μου κοντάζει να σε φέρει, μα είναι ατίθαση η καρδιά και δεν τα καταφέρνει. Και η τελευταία, πέμπτο τη σκέψη μου να έρθει, πέμπτο που με καταλαβαίνει, τέμπο τη σκέψη μου να έρθει που με καταλαβαίνει, και νιώθει πάντα πως πονώ μακριά σου και σε φέρνει. Ο Γιάννης ο γεροντής ο κορυφαίος, αν έρχεσαι στη σκέψη μου δεν μπαίνεις όπως πρώτα, την πόρτα κλείνει η καρδιά εκείνη πρώτα ρώτα. Πάω στο Λευτέρι το Φουντουλάκι, πάντα σε φέρνω στο μυαλό, πάντα σε φέρνω στο μυαλό σου αν είμαι μοναχός μου. Εκείνο το σου τι θέλει τώρα, πάντα σε φέρνω στο μυαλό αν είμαι μοναχός μου. Δεν την μπορώ τη μοναξά, κατάλαβε το φως μου. Έχει το σου, πως πετάχτηκε εκεί, δεν την πρόσεξες μετά πριν τη στείλεις. Πάω στο Βασίλη τον Νικητάκη, δεν τελειώνουνε. Τη σκέψη μου πολλές φορές τη γράφω με αλφαγιώτα. Τη σκέψη μου πολλές φορές τη γράφω με αλφαγιώτα. Κι όλα τα λάθη σου σωστά με κάνεις και θωρώτα. Από τα Λευκόγια ο Νικητάκης. Και πάω στον Ηλία το Φανουράκι. Ω Παναγία μου, στέλνει ο Ηλίας ένα μαξελάρι, ένα σεντόνι. Λίγα λόγια φτωχά, αλλά με πολύ αγάπη και σεβασμό στην Άννα. Ω, μπράβο Ηλία, στη Σκανδαλάκη. Σε ευχαριστώ που λες για την Άννα, γιατί ήθελα να πω και εγώ και μου δίνεις αφορμή. Την ποιήτρια της καρδιάς μας. Άννα μου, άκουσα χθες βράδυ την εκπομπή Κρυτανθή στο Κρήτη TV και πραγματικά άνθησε η ψυχή μας. Μπράβο ρε Ηλία. Από τη μέση και μετά ήταν απίστευτη. Είσαι από τις λίγες που κρατάς την Κρήτη όρθια με το λόγο σου. Με μια μαντινάδα σου λες ό,τι δεν λένε άλλοι με βιβλία ολόκληρα. Σε θαυμάζουμε, σε αγαπάμε, σε καμαρώνουμε. Η ποίησή σου είναι ρίζα, είναι χώμα, είναι η Κρήτη ολόκληρη. Να είσαι πάντα καλά, να γράφεις, να μας συγκινείς. Γράφω και μια μαντινάδα από τις πολλές που τη θεωρώ μια από τις καλύτερες μαντινάδες. Αγάπη είναι να κουμπάς τον άλλο με τη σκέψη και η καρδιά σου δυο παλμούς πιο δυνατούς να παίξει. Πω, μπράβο. Την είπε χθες βράδυ. Τις Σκανδαλάκης οι μαντινάδες είναι απλές, κατανοητές και γεμάτες εικόνες, και αυτός που θα ακούσει μια φορά δεν χορταίνει, θέλει να ακούσει ξανά και ξανά. Με πολύ αγάπη και εκτίμηση υποκλίνομαι, ο Μάρκος ο Άνεμος ο Κουρσάρος. Απάντησε η Άννα, ευχαριστώ αγαπημένε φίλε για ό,τι εκφράζεις για μένα. Ίσως να μην αξίζω τόσα, θα σου απαντήσω με μια μαντινάδα όπως μ' αρέσει να το κάνω συχνά. Πάντα, λέει η Άννα, πάντα βαδίζω ταπεινά και με σκυφτό κεφάλι. Ακόμα κι όντα θα γρικώνα με πενούνε οι γυάλι. Κι άσου ρε Άννα. Άννα, τα συγχαρητήρια και από μένα και σε σένα και στη Βούλα την Αιωνάκη. Να είστε καλά.

0: Και πριν πάω στον Τακανάλι, το Δακανάλι το Γιάννη, πάω σε ένα τηλέφωνο, μου λέει ο Μάνος, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Βιτόρε.
0: Γεια σου κυρία Τερπινίδου.
1: Να είστε καλά.
0: Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, καλά, εσείς?
0: Έχετε μαντινάδα για τη σκέψη?
1: Ναι, έχω.
0: Πάμε, πάμε.
1: Αναγυρίζει η σκέψη μου, έστω και στο όνειρό μου, να σε φορώ να χαίρομαι και αυξενυχτώ, μωρό μου.
0: Να σε καλά, πολύ ωραία. Την ακούσαν.
1: Να σε καλά κύριε Βιτόρε, την καλησπέρα μου σε όλο το ακροατήριο, στην Άννα της Σκανδαλάκη, σε όλους τους μαντιναδολόγους και τις μαντιναδολόγησες.
0: Να είστε καλά, την ευχαριστώ.
1: Σήμερα στο Λεκάκι το σταθμό.
0: Ωραία, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Και πάω, έχουμε άλλο, όχι. Και πάω στον Γιάννη τον Δακανάλι. Ο Γιάννης ο Δακανάλης έχει μια εταιρεία, τη Δακανάλης Group, ανακαινήσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων στην Αθήνα αλλά και στην Κρήτη. Καλό μήνα, μου λέει, με ανανεωμένη ενέργεια και απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα, συνεχίζουμε δυναμικά στα εργοτάξιά μας. Ο Οκτώβρης φέρνει νέα ξεκινήματα, σύγχρονες ανακαινήσεις και απαιτητικά κατασκευαστικά έργα που παίρνουν μορφή με γερές βάσεις και τεχνική αρτιότητα. Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή εμπιστοσύνη σας. Είμαστε δίπλα σας για να σας δώσουμε αξία, λειτουργικότητα και αισθητική σε κάθε σας χώρο. Καλή και δημιουργική συνέχεια σε όλους. Δακανάλης Group, εμπιστοσύνη, ποιότητα, εξέλιξη κτλ. Γιάννη, σε ευχαριστώ για τη μαντινάδα που μου έστειλες και τη βάζω να πατήσουν απάνω. Είναι υπέροχη η μαντινάδα σου. Να πω κυρίες και κύριοι ότι έχει βγάλει, δεν ξέρω, ή δύο ή τρία βιβλία ο Γιάννης, υπέροχες μαντινάδες. Ένα από αυτά τα βιβλία, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, γιατί το μυαλό μου εντάκαρε εδώ που πλησιάζω τα 80 και μου κάνει εντρελέζες, του παρουσίασα ένα βιβλίο εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου παλιότερα. Γράψτε τη μαντινάδα του Γιάννη. Πιο πάνω από το θάνατο έχω τον έρωτά σου. Ήταν μια αρχή είναι αυτή. Πιο πάνω από το θάνατο έχω τον έρωτά σου. Ψυχομαχώ, μα σκέφτομαι μόνο την αγκαλιά σου. Θα την ξαναπώ στο τέλος. Και πάω τώρα κυρίες και κύριοι σε αυτό που σας είπα. Να αρχίσω πρώτα από το μικρό. Με αφορμή τη σκέψη που έβαλα τη Δευτέρα, η Κοστούλα η Παπαδογιάννη μου είπε αυτό το μικρό ποιηματάκι και μου εξήγησε γιατί το έβγαλε. Είναι καιρός που το έβγαλε. Ένα παλικάρι της ζήτησε μια μέρα να του γράψει κάτι, γιατί έμαθε πως η κοπελιά που πολιορκούσε αυτό το παλικάρι είχε δεσμό, και παρακάλεσε την Κοστούλα, βγάλε μου, τη λέει, κάτι. Εγώ, μου λέει, την κυνηγούσα καιρό και αυτή έχει δεσμό. Και του λέει η Κοστούλα, μην κρουσταλιάζει η σκέψη σου σε ένα λιμέρι ξένο. Ψάξε να βρεις άλλη κορφή, τόπο ξεδιαλεμένο. Να πάψει μπλιώναν η καρδιά, αραχνιασμένος σπήλιος. Να σου ζεστάνει το κορμί του έρωτα ο ήλιος. Να αναντρανήσεις απ' τη γης, να ανοίξεις τα φτερά σου. Μια φτερουκιά χρειάζεται να φτάξεις τα όνειρά σου. Και μπόρες και ανεμοθύελες μη φοβηθείς ποτέ σου, μα έτσι άμα θες να τσιμετράς αητέ μου τις αντοχές σου. Υπέροχο. Και ακούστε τώρα, με αφορμή τη μαντινάδα της Δευτέρας, ή τα έβγαλε. Και πέστε μου τώρα, η Κοστούλα η Παπαδογιάννη μένει στην Αγιά του Μιλοποτάμου, είναι γυναίκα του Μανώλη του Παπαδογιάννη, έχουν φτιάξει μια υπέροχη οικογένεια. Αυτή έχει το γιο τον πλοίαρχο, και όταν θα τη φέρω εδώ να μου πει μαντινάδες της, και θέλω με την ευκαιρία να παρακαλέσω όλες τις μαντιναδολόγησες και όλους τους μαντιναδολόγους, αυτό που ξεκίνησα με τον Παπαδάκη, συνέχισα με τον Λεστάκη, προχθές ήρθε ο Σταυρακάκης ο Άρης, θέλω να το κάνω με όλους τους μαντιναδολόγους και όλους τους στιχουργούς. Να ετοιμάζεστε λοιπόν και να βρείτε ιστορίες με μαντινάδες, πώς φτιάχτηκε μια μαντινάδα. Ακούστε λοιπόν τι μου λέει και δέστε τώρα πόσο ευλογημένοι είναι κάποιοι άνθρωποι, πόσο ευλογημένοι. Τίτλος του ποίηματος: το ταγκό του έρωτα και της σκέψης. Επαναλαμβάνω, το γράφει η Κοστούλα η Παπαδογιάννη. Ρόδο αν ήσουν θα γινόμουνα το φως, να σε χαϊδεύω κάθε φίλο σου να ανθίζω, νερό στη ρίζα σου και αέρας δροσερός, σ' όλο τον κόσμο τ' άρωμά σου να σκορπίζω. Αν ήσουν πόνος θα γινόμουν γιατρικό, πάνω στην κάθε σου πληγή να με απλώνεις, μα και το δάκρυ όταν στα μάτια σου κυλώ, να μη αιτία τον καημό σου να αλαφρώνεις. Θάλασσα γίνε και καράβι θα είμαι εγώ, να ταξιδεύω μέρα νύχτα στα νερά σου, να μη με νοιάζει αν αβαγίσω στο βυθό, αφού έτσι θα μένα για πάντοτε κοντά σου. Γίνε χαμόγελο, χαρά να βαφτιστώ, να κάτσω δίπλα σου να φύγει κάθε θλίψη. Κάμε τα χίλια φυλακή που θα κλειστώ, κι ό,τι σε κάνει ευτυχισμένο μη σου λείψει. Γίνε ο ήλιος να γεννώ το δειλινό, στην αγκαλιά μου κάθε βράδυ να κοιμάσαι, να με στο πλάι σου αστέρι φωτεινό, μες στα σκοτάδια της ζωής να μη φοβάσαι. Να σου ένα δέντρο στη δική μου την αυλή, να μουν σε ένα σου κλαδί μικρό αηδόνι, τσόρες εκείνες που προβάλλει η χαραυγή, να τραγουδώ το σ' αγαπώ να ξημερώνει. Όμως τι λέω, είμαστε άνθρωποι στη γη που ανοίγει η σκέψη μας φτερά για να πετάξει, και τότε ενός λεπτού η καρδιά κρατά σιγή, μη με το θόρυβο που κάνει την τρομάξει, για να καταλήξει κι όπως πετάσαν ένα πούπουλο ψηλά, τον έρωτά σου ψάχνει πάντα να αγκαλιάσει, κι όταν τον βρει χορεύουν μόνοι σιωπηλά ένα ταγκό που ομορφαίνει όλη η πλάτη.

Ορέστη Πασπαράκη, Γιώργη Φιλιππάκη, Γιώργη Βογιατζάκη στην Αθήνα, Ηλία στο Σαλίους 10, Βούριας.

Και στο Γιάννη το μπάνιο, όχι στη Στουγκάρδη, έπιασε τα διάπαντα πάρει. Επήρε τη γυναίκα του και μ' ακούει τώρα σε ξενοδοχείο στη Φλωρεντία. Πα, πα, πα, πα, πα, πα. Ήταν εσύ.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
0: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
9: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
10: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
11: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
12: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
17: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
18: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
17: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
18: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
17: Τηλέφωνο 210-5150-030.
18: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
17: Αόρι.
18: Αόρι.
19: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
20: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Και πάω στα δεν διάβασα μηνύματα από το Facebook. Έρχονται τώρα βούλαρα ποιοι. Γεια σου βρε Κοστούλα Παπαδογιάννη. Κοστούλα μου, είσαι ποιήτρια, λέει η Βούλα. Πρέπει να σου άρεσε, Βούλα, το ποίημα, γιατί πραγματικά είναι υπέροχο. Γιώργος Μπιλανάκης, καλησπέρα κύριε Γιώργο. Όσο σε βλέπω στην εκπομπή, εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι. Γεια σου, ρε Γιώργη. Πάω στο Νεκτάριο του Ζαχαριά. Καλό απόγευμα, κύριε Γιώργο, σε εσάς, τον συνεργάτη σας και όλο τον κόσμο. Μια μαντινιάδα μου αφιερωμένη σε εσάς, γιατί εδώ και τόσους χρόνους βρίσκεστε στην κορυφή της κριτικής παράδοσης. Εύκολο είναι να πατείς και στις κορφές να βγαίνεις. Δύσκολο πράγμα να μπορείς έτια ψηλά να μένεις. Να είσαι καλά. Καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος ο Βογιατζάκης. Η Άννα η Βασάλου, καλησπέρα Γιώργο. Θα μου επιτρέψεις μια μαντινάδα για τον Πατακοστελή. Ανάμεσά μας βρίχνεσαι. Θέλω να το κατέβει. Δεν λείπεις από εκπομπή, εσάς τη λοβά της στέκεις. Και επικροτώ, Άννα, δεν το ξεχνώ το Μακαρίτη, γιατί πάντοτε όταν παρουσίαζα προγράμματα σε διάφορες εκδηλώσεις ερχόταν με την κάμερά του και έπαιρνε και χαιρόταν ιδιαίτερα όταν ανέφερα από πάνω ότι παρευρίσκεται και ότι παίρνει υλικό για να το δείξει στην εκπομπή του. Άγιο να είναι το χώμα που τον εσκέπασε. Να ζήσουν πολλά χρόνια τα παιδιά του να τον θυμώνται. Πάω τώρα σε κάτι. Έχω και άλλα μηνύματα τσάπαρη, αλλά δεν μπορώ να μου τα βγάλει το τηλέφωνο. Πάμε σε κάτι που έλεγε ο Μποστ. Αυτή η εξέχουσα μορφή. Πώς να τον ονομάσουμε τώρα, αυτός ήταν το σύμπαν, ο Μποστ. Ας αφήσουμε, έλεγε, τους εγωισμούς. Ακούτε μια φράση. Ας αφήσουμε τους εγωισμούς να δούμε λίγο τον εαυτό μας.

Και πάμε σε μια είδηση από την αρχαία ιστορία μας, την υπέροχη ιστορία την ελληνική. Οι αρχαίοι Σπαρτιάτες, κυρίες και κύριοι, όταν κάποια σύμμαχος πόλη τους ζητούσε στρατιωτική βοήθεια, στέλνανε ένα μόνο στρατιώτη. Ένα. Όλη η βοήθεια ήταν ένα στρατιώτης. Ίσως θεωρούσανε πως άξιζε για χίλιους, ίσως πίστευαν πως το θέμα είναι ψυχολογικό, ότι είναι θέμα υποβολής, και ίσως βέβαια να νόμιζαν πως έστελναν έναν ρομποκόπ. Καλά το λέω, ρομποκόπ. Μουντάκης, σ' όλους σας.

Και πάμε σε μια άλλη είδηση που έχει να κάνει με την εγκυκλοπαιδική μας μόρφωση. Το Μάη του 1890, κυρίες και κύριοι, ο Van Gogh, μετά την έξοδό του από το ψυχιατρικό άσυλο, εφιλοτέχνησε ένα πίνακα. Τον ονόμασε «Ανθισμένες καστανιές», που ο οίκος Sotheby's θα τον δημοπρατήσει στις 18 του Νοέμβρη στη Νέα Υόρκη. «Ανθισμένες καστανιές», επαναλαμβάνω, ένας πίνακας, ένα επί ένα. Αυτή η ελαιογραφία, γιατί είναι ελαιογραφία, εκτιμάται περίπου 180 εκατομμύρια δολάρια. 180 εκατομμύρια δολάρια, λεφτά που έχετε το λόγο μου, εγώ δεν μπορώ να τα μαζέψω ούτε σε 4,5 χρόνια.

Και πάμε να δούμε μια κατάρα που έχει φιλή μας, να τσακωνόμαστε μεταξύ μας και να διχαζόμαστε, και η οποία κρατάει από πολύ παλιά. Ελέγανε, κυρίες και κύριοι, οι Βυζαντινοί: είμαστε περιούσιοι και μισά λίγοι. Δηλαδή μισούμε ο ένας τον άλλο. Καταμόνας, υπερόπτες και πονηροί ως οι αλόπηξ, αλλά όλοι μαζί έχουμε μια ροπή προς τον γκρεμό. Το δογμάτισε και ο Σόλων στην αρχαιότητα: Ελλήνων μεν έκαστος αλόπεκος ίχνε συμβαίνει, σύμπαντες δε ομού χάβνος ένεστη νους. Πάμε!

μαζέψε με στο αεροπλάνο ερχόμενοι από την Αυστραλία στην Αθήνα ο Ροδάμανθος. Το έγραφε ο Κακλής, κοιμότανε δίπλα του. Όταν ήρθανε, το μελοποίησε ο Ροδάμανθος και το τραγούδισε ο Κακλής.

Και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε μια φράση που ακούγεται στο NBA της Αμερικής. NBA είναι το γνωστό πρωτάθλημα εκεί με το μπάσκετ, που τόσοι σε τόσο υψηλό επίπεδο το έχουν ανεβάσει. Λένε εκεί, ο πρώτος είναι πρώτος, ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Το αφιερώνω στο Βαγγέλη το Μαρινάκι, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, που έχει γράψει τα λόγια αυτά που τραγουδάει η Θεοδωρίδου.

Και πάμε σε κάτι τραγικό. Το παίρνω από το πρώτο θέμα της Κυριακής που πέρασε, κυρίες και κύριοι, και έχει τον τίτλο «Οι έμποροι της ελπίδας και της νεότητας», και είναι ένα άρθρο της Άννας, από ένα άρθρο της Άννας της Παναγιωταρέα. Ακούστε μια περιγραφή που κάνει προσωπική. «Αν σήμερα με διαβάζετε θυμωμένη, αποδώστε το στη μνήμη μας, στη μνήμη μιας θεραπείας. 9 χρονών άκουγα και έβλεπα από τη μισάνυχτη πόρτα τον θεραπευτή, εντός εισαγωγικών, δηλώνοντας ότι αυτοθεραπευθείς από καρκίνο στη γλώσσα ανακάλυψε το φάρμακο για τον ξορκισμένο με βάση το κουάκερ και αναμειγνύοντας βασιλικό πολτό με κρυφές και σπάνιες σκόνες να λέει στη μάνα μου ότι ο 40χρονος πατέρας μου θα γίνει καλά». 9χρονο παιδί λοιπόν παρακολουθεί, είπαμε, από την πόρτα την ανοιχτή, τη μισάνοιχτη, παρακολουθεί τη σκηνή. Ο άλλος που έχει φέρει το φάρμακο λέει ότι είναι αυτοθεραπευτής, λέει ότι το κάνει με το κουάκερ και κάτι κολοκύδια και το δίνουν στον άρρωστο. Ο πατέρας, έξυπνος άνθρωπος, ούτε γύρισε να τον κοιτάξει. «Αν έλεγα στη μάνα μου ότι ήτανε απατεώνας, θα είχε σημασία? Ήθελε τόσο πολύ να τον πιστέψει». Λίγες μέρες μετά ο πατέρας μου πέθανε.

0: είναι 6:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
4: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
5: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίνη βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίνη, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
6: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
7: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που

0: Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
4: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
3: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλοι καταξιωμένοι μουσικοί.
5: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
3: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.

Πάμε ένα μικρό μικρό. Μια μπαλάχερα σήκωνε ο Νικολής και περνούσε από το καφενείο του χωριού. Πού μρε τα πας τα άχερα, ερώτησε ο Γιώργης. Και ο Νικολής, σκουτελικός στο σπίτι σου.

Ποιος ο αντρικός πληθυσμός του χωριού σας, ρωτούνε στην ομαρχία τον Κωστή. 49 γέροι είναι και έχουν 50 κατσούνες. Πώς γίνεται αυτό, 49 και να έχουν 50 κατσούνες? Γιατί ο Παπαδογιάννης κρατεί 2.

Αυτό δεν είναι ανέκδοτο, αλλά θα πω μετά ένα ανέκδοτο. Είναι ένα μήνυμα που πήρα από το Μάνο τον Μαραγκάκη από το Τορόντο του Καναδά. Καλημέρα κύριε Βιτόρο από το Τορόντο. Μετά από 4 χρόνια που σας είχα ξαναγράψει παλιότερα, φέτος λοιπόν που γιορτάζουμε τα 65 χρόνια του συλλόγου, ετοιμάζουμε ένα μικρό βιβλίο που ευχές και ευχαριστήρια από σημαντικά πρόσωπα της κοινωνίας του Καναδά, φίλους της Κρήτης, κριτικούς πολιτικούς και άτομα τα οποία συνδέονται με την Κρήτη. Θα ήθελα να σας ζητήσω αν μπορείτε να γράψετε κι εσείς κάτι έτσι ώστε να το συμπεριλάβουμε στο βιβλίο αυτό. Θα είναι μεγάλη μας τιμή. Αν είναι βέβαια εύκολο και έχετε χρόνο, σας ευχαριστώ πολύ. Του γράψα. Αδέλφια μας, φέτο που η Ομογένεια και ο Σύλλογος Κριτών Καναδά γιορτάζει τα 65 χρόνια από την ίδρυσή του, ο νους, η καρδιά και η ψυχή μας είναι κοντά σας. Και βέβαια πάντα η χαρά της έσμιξης ολοζώντανη, πιασμένη χέρι-χέρι με την υπερηφάνεια που μας δίνει η καταξίωση και η προκοπή σας στην ξένη γη. Πάντα σας λαχταρούμε και σας ανημένουμε, γιατί χαρά μου δίνει η έγνοια σου, η έγνοια σας χαρά, η έσμιξή σας, και με χαρά την κουβαλώ σαφή τη θύμησή σας. Με ακριβούς αντρίστικους κριτικούς χαιρετισμούς, Γιώργος Βιτόρο. Καλά δεν τους έκλειψα. Πάω σε ένα μικρό. Πώς σε λένε? Με λένε Σύγγενο Μαρκοδήμητρο Σουλτάνο Χαίρετο Σπύριδο Φασουλοδημητράκη.

Ο Καρατζόκωστας υπηρέτησε στα ανάκτορα παλιά Τσολιάς. Μια μέρα χειμωνιάτικη με φοβερό κρύο, πέρασε από μπροστά του ο βασιλιάς ο Παύλος και τον ερώτησε: «Τι κάνεις, Εύζωνα?» «Ριγώ, μεγαλειότατε, ριγώ». Δεν μίλησε ο βασιλιάς, αλλά σαν απομακρύθηκε, είπε στον υπασπιστή του: «Τι μου είπε αυτός?» «Δεν γνωρίζω, μεγαλειότατε, και πάω να τον ρωτήσω». «Τι είπε στο βασιλιά?» «Είπα του πως ριγώ». «Τι σημαίνει αυτό?» «Ότι με έχει κόψει η κρυγιώτη». «Και αυτό τι θα πει?» «Θα πει τουρτουρίζω». «Και αυτό θα πει πως κρυώνω για να βγεις από τη δύσκολη θέση».

Μου το είπε ο γιατρός ο Γιώργης ο Μαρκάκης. Ακούς Γιάννη, ο Μακαρίτης ο πατέρας σου που έφτιαξε το λιχνοστάτη, τι μου είπε. Μπακάλικο είχε παλιά στη Σιτία ο Κωστής ο Τσιρβαλάκης, ένας άνθρωπος φιλόσοφος, πράος και καλοπερασάκιας. Πολλοί τον θυμούνται να αναπαύεται σε μια πολυθρόνα σαν αυτές του σκηνοθέτη μπροστά στο μαγαζί του και να λαγοκοιμάται πολλές φορές. Ήταν δε καθισμένος τόσο νοχελικά που δεν σου έκανε όρεξη να τον σηκώσεις να σου βάλει ένα κιλό φασούλες ή 2 κιλά μπακαλιάρο. Περιττό βέβαια να πούμε πως το μπακάλικό του ήταν για εκείνη την εποχή ένα σύγχρονο σούπερ μάρκετ με του Αβραάμ και του Ισαάκ τα καλά. Σε μια γωνιά του μαγαζού είχε μια ντάνα, τεσσαράφτικα τσικάλια, μεγάλα, στην κάτω μεριά και όσο ανέβαινε απάνω μικρά, μικρότερα μικράκια. Στην κορυφή δε είχε πάντα ένα γκεσέ μικρό του γιαουρτιού. Μια μέρα σταμάτησε μπροστά στο μαγαζί ένα πρωτοερχόμενο στην Κρήτη τριαξονικό αυτοκίνητο και όταν το παντέρμο κίνησε να φύγει ο θόρυβος της μηχανής εσυντονίστηκε με την τάνα τα τσικάλια με αποτέλεσμα να πέσει σε πρώτη φάση ο Κεσές. Μόλις τον άκουσε, χωρίς να κουνηθεί από τη θέση του, είπε ο Τσιρβαλάκης ο Κωστής: «Μπρε!» Σε λίγο έπεσε το τελευταίο τσικάλι και ο Κωστής: «Μπρε, μπρε!» Και σχεδόν αμέσως έπεσε όλη η ντάνα και τέρας ψυχραιμίας ο Κωστής δεν εκκινήθηκε από την πολυθρόνα του, αλλά «Μπρε, μπρε, μπρε!»

Ένα μικρό μικρό είναι σόκιντα. Το πω γρήγορα αν το καταλάβουν τα κοπέλια. Πώς πας Μανολάκη, γιατί εμένα μου πέσε. Εμένα Γιωργάκη μου κρέμεται ακόμα.

Είναι μεγάλο αυτό, και αυτό μου το είπε ο Μακαρίτης ο Γιώργης ο Μαρκάκης, που έφτιαξε, επαναλαμβάνω, το Λιχνοστάτη. Ο Κωστής ο Τζιρβελάκης, ο Μπακάλης που είπαμε προηγουμένως, που του πέσανε, του πέσε η Ντάνα με τα τσικάλια. Ο Μπακάλης λοιπόν στη Σιτία ήθελε κάποτε να μεταφέρει ένα λαδοπίθαρο μεγάλο από τον Μπακάλικο στην αποθήκη, και έβρικε τον αχτοφόρο τον Κάπα Λάμδα, έτσι έλεγανε τον Κωστή το Λατζανάκι στη Σιτία. Μπρε Κωστή, να τα καταφέρει, θες να πάμε ετώνε το πιθάρια και πάνω στην αποθήκη, του είπε ο Τζιρβελάκης. Να τα καταφέρω, θέλω αφεντικό. Εφορτώθηκε λοιπόν το πιθάρι. Ο Κωστής και άρχισε να ανεβαίνει ένα πλακοστρωμένο δρόμο. Από πίσω ερχόταν ο Μπακάλης για να ανοίξει την αποθήκη. Κάποια στιγμή το πιθάρι εγλίστριξε από τα ιδρωμένα χέρια του Κάπα Λάμδα και πέφτοντας απάνω σε μια μπλάκα του δρόμου εγίνει και 5 εκατομμύρια κομμάτια. Ο Κάπα Λάμδα εξήλιασε και ούτε ο πίσω εξάνοιξε καθόλου. Επερίμενε ο δύσμυρος τις φωνές, επερίμενε τις βρισκές και περίμενε και το ξύλο, το φιλοκάρδι του, και τα γόνατά του ετρέμανε. Φανταστείτε όμως την έκπληξή του όταν τον επλησίασε ο Τζιρβελάκης και τον εχτύπησε απαλά στον ώμο λέγοντάς του συγχρόνως: «Κωστή, δε σε θέλω πράμα άλλο, μονάμι στο καλό».

Συζητά ο Άγιος Πέτρος με τους αγγέλους όταν χτυπάει πόρτα. Ανοίγει ένας άγγελος, αλλά δεν βλέπει κανένα. Σε λίγο ξαναχτυπάει πόρτα, πάλι ανοίγει ο ίδιος άγγελος, βλέπετε περιμένουν τους νεκρούς, πράγμα. Πάλι κανένας και όλοι μαζί σταυροκοπιούνται. Ξαναχτυπάει πόρτα και ανοίγοντας απότομα ένας άλλος νευριασμένος άγγελος πιάνει ένα από το γιακά. Εσύ χτυπάς την πόρτα και κάνεις πλάκα. Ναι, αλλά δεν φταίω εγώ. Α, με ποιος φταίει? Ο βρούχος. Ο γιατρός ο βρούχος με τις απεινιδωτές του. Να πούμε εδώ ότι η απεινιδωτής είναι μια συσκευή που διοχετεύει ηλεκτρικό ρεύμα στο μυοκάρδιο για την κανονική επαναλειτουργία των μυϊκών του ινών. Με άλλα λόγια, συσκευή που ξαναφέρνει κάποιον που πέθανε στη ζωή. Το ανέκδοτο μου το είπε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου ο Λάζαρος, ο Κώστας ο Καναβαράκης. Άγιο να είναι το χώμα που τον εσκέπασε, ο διευθυντής των διοικητικών υπηρεσιών του ΙΚΑ.

κάπου εδώ κυρίες και κύριοι τελειώσαμε. Από το Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, γεια σας. Ως την αυριανή Πέμπτη απογευματινή, να σας πω ξανά τη μαντινάδα πάνω στην οποία θέλω να πατήσετε. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ποιότητα των μαντινάδων. Όσο περνάει ο καιρός γινόμαστε όλοι καλύτεροι, γίνεστε εσείς, γιατί εγώ τι καλύτερος να γίνω. Πιο πάνω από το θάνατο έχω τον έρωτά σου, λέει ο Δακανάλης ο Γιάννης από την Αθήνα, ο στρατηγός αυτόν το παρατσούκλι του. Πιο πάνω από το θάνατο έχω τον έρωτά σου, ψυχομαχώ, μα σκέφτομαι μόνο την αγκαλιά σου. Γεια σας. Και ως αύριο δεν ρυπαίνουμε την Κρήτη, αγαπούμε τις γερόντους και τους το δείχνουμε, γλεντίζομαι την κάθε ώρα σαν να είναι η τελευταία και δεν πίνουμε κούπες, ή αν θα πιούμε δεν οδηγούμε. Γεια σας.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Στην ANEC Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο SIMORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Clients. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
10: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
9: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
10: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
11: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντι κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
13: Αν ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμ Νος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμ Νος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
18: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
19: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
20: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Ναι λοιπόν, επιστρέψαμε. Οι αθηβολές είναι και πάλι εδώ, το μικρόφωνο άνοιξε, η μουσική μπήκε στη θέση της και μία καινούρια ραδιοφωνική σεζόν ξεκινά. Επίσημα πια. Είμαι η Μαρία Καρασταμάτη και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβρίσκω, που ξαναβρισκόμαστε μάλλον. Και φέτος έχουμε καινούργια ώρα, έτσι. Κάθε Τετάρτη λοιπόν από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ θα έχουμε το δικό μας δίωρο. Μία ώρα που θέλω να πιστεύω θα γίνει η δική μας μικρή συνήθεια. Εσείς από τη δική σας πλευρά και εγώ από τη δική μου, κάπου ανάμεσα στη δουλειά, στην επιστροφή, στο σπίτι, στο φαγητό, στην κούραση ή ξεκούραση της ημέρας, θα βρίσκουμε αυτό το διωράκι λοιπόν για μουσική και παρέα.

Και ξέρετε κάτι, σαν να μου έλειψε. Σαν να μου έλειψε η εκπομπή, η μουσική, οι ιστορίες, οι μαντινάδες, τα μηνύματά σας. Αλλά κυρίως μου έλειψε αυτή η αίσθηση ότι κάθε εβδομάδα κάπου κάποιος είναι εκεί και μας ακούει. Και κάπως έτσι λοιπόν ανοίγουμε σήμερα ένα καινούριο κύκλο στις Αθηβολές.

Μία νέα σεζόν με την ίδια αγάπη για την Κρήτη, για την κριτική παράδοση, για τη μουσική της, για τους ανθρώπους της και για όλα εκείνα που μας ενώνουν μαζί της. Και θέλω πριν ξεκινήσουμε να ευχηθώ σε όλους μας μία όμορφη σεζόν. Να έχουμε υγεία, γιατί τελικά αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να έχουμε ανθρώπους που αγαπάμε κοντά μας, όμορφες στιγμές, περισσότερες αφορμές για χαμόγελο και λιγότερες για στενοχώρια. Μακριά η στενοχώρια. Να έχουμε μουσικές που μας ταξιδεύουν, παρέες που μας κάνουν να περνάμε καλά και στιγμές που όταν περάσει ο καιρός θα κοιτάμε πίσω και θα λέμε τι όμορφα που ήταν εκείνα τα βράδια. Έτσι, να νοσταλγούμε. Και μακάρι αυτή η νέα σεζόν να μας φέρει λίγο περισσότερη αισιοδοξία και λίγη περισσότερη ανθρωπιά. Γιατί όχι, και λίγο περισσότερο χρόνο για όσα πραγματικά αγαπάμε.

Κάθε Τετάρτη λοιπόν 7 με 9 εδώ στον Κρήτη FM 87,5 δίνουμε βήμα για να ακουστεί η Κρήτη όπως πραγματικά είναι, με τον ήχο της, την ιστορία της, τη φωνή της. Μας ακούτε λοιπόν από την Αυστραλία μέσω του Ράδιο Γέφυρα, τη Γερμανία μέσω της πλατφόρμας της Deutsche Telekom, online στο live24.gr και φυσικά www.eradio.gr. Από όπου λοιπόν κι αν είστε, πάμε να σεριανίσουμε παρέα. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-51-22-159 μέσω email στο kritifmpapaki@gmail.com και να μην ξεχνάμε το Instagram της εκπομπής αθιβολές @kritifm.

Και μιας και μιλάμε για μία έτσι καινούρια ραδιοφωνική σεζόν, θα ήθελα λίγο έτσι να σταθώ, το σκεφτόμουν λίγο στην προετοιμασία, στο τι ήθελα να κάνω, ένα πλάνο γενικότερα για τη χρονιά. Θα ήθελα να σταθώ λοιπόν στην αξία του ίδιου του ραδιοφώνου, γιατί αλήθεια, τι είναι αυτό που κάνει το ραδιόφωνο και αντέχει? Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε τα πάντα στα χέρια μας. Μπορούμε να ακούσουμε οποιοδήποτε τραγούδι θέλουμε, όποτε θέλουμε, από οποιαδήποτε πλατφόρμα. Να φτιάξουμε ακόμα και τη δική μας playlist. Διαλέγουμε εμείς τη μουσική μας, πατάμε το επόμενο τραγούδι, κάνουμε παύση, γυρίζουμε πίσω, αλλάζουμε αυτό που δεν μας άρεσε τόσο. Κι όμως, ακόμα και έτσι, το ραδιόφωνο είναι ακόμα εδώ. Και νομίζω ότι ξέρω το γιατί. Γιατί στο ραδιόφωνο δεν ακούς μόνο μουσική. Ακούς έναν άνθρωπο. Μία φωνή. Έναν άνθρωπο που μπορεί να βρίσκεται μέσα σε ένα στούντιο αρκετά μακριά σου, αλλά για εκείνη τη στιγμή μπορεί να σου κάνει παρέναν η συντροφιά σου. Και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο πράγμα στο ραδιόφωνο. Το να έχεις παρέα κάποιον χωρίς ουσιαστικά να τον γνωρίζεις. Δεν βλέπεις ποιος είναι απέναντί σου, δεν βλέπεις το στούντιο, τον χώρο, δεν βλέπεις τον άνθρωπο που μιλάει. Ακούς μόνο τη φωνή του και φτιάχνεις εσύ την εικόνα και κάπως έτσι ταξιδεύεις.

Και μπορεί την ώρα που εμείς μιλάμε εδώ κάποιος να είναι στο αυτοκίνητό του και να επιστρέφει από τη δουλειά, κάποιος άλλος να μαγειρεύει, άλλος να δουλεύει ακόμα, κάποιος να είναι έτσι, να πίνει τον απογευματινό του καφέ, κάποιος να έχει απλώς την ανάγκη να ακούσει μια γνώριμη φωνή και ξαφνικά μπορεί να ακουστεί ένα τραγούδι και αυτό το τραγούδι να του θυμίσει έναν άνθρωπο, μία στιγμή, κάτι έτσι πιο βιωματικό, κάτι από το χωριό, από κάποιο γλέντι, μια παρέα, το οτιδήποτε. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Δεν σου ζητάει κανένας να κοιτάξεις καμία οθόνη. Είμαστε στις οθόνες κάθε μέρα, όλη την ημέρα σχεδόν. Μας αφήνει χώρο να φανταστούμε, έτσι, να ταξιδέψουμε όπως είπα και πριν. Και ίσως γι' αυτό όσο και αν αλλάζει ο τρόπος που ακούμε μουσική, το ραδιόφωνο παραμένει έτσι διαχρονικό. Η τεχνολογία λοιπόν μπορεί να μας δώσει πρόσβαση σε όλα τα τραγούδια του κόσμου, αλλά την παρέα αυτή μάλλον δεν μπορεί να στη κάνει μια playlist. Και χαίρομαι πραγματικά που για μια ακόμη χρονιά αυτήν την παρέα μπορούμε να τη μοιραζόμαστε εδώ κάθε Τετάρτη, όπως είπαμε, 7 με 9 στις Αθηβολές, εδώ πέρα στη συχνότητα του Κρήτη FM 87,5. Οπότε, παιδιά, καλώς σας μίξαμε.

Και φέτος νομίζω ότι έχω την ανάγκη λίγο να σας έχω ακόμα περισσότερο στην εκπομπή, μέσα στην εκπομπή. Να μου στέλνετε έτσι λίγο τις ιστορίες σας, τις αφιερώσεις σας, τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Γιατί εδώ πέρα δεν είμαστε μόνο, δεν είμαι μόνο εγώ. Είστε κι εσείς εδώ, παιδιά, είναι και αυτά που κι εσείς έχετε να μοιραστείτε. Όπως είπαμε λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στο creepyfm@gmail.com, creepyfm στο Instagram και 210-51-22-159 όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά. Και αφού είπαμε τόσο, νομίζω πως ήρθε η ώρα έτσι λίγο να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα, να αφήσουμε τη μουσική να μιλήσει. Εγώ αρκετά είπα.

0: 7 και ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
5: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
6: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
10: Από την Κρήτη, μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές.

0: 10 85 42 889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 2 10 85 42 889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210 2794 106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210 59 86 568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στους Τελιανού το σπίτι.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
7: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε 9 λεπτά πριν τις 8, το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μπήκαμε λοιπόν, επιστρέψαμε με μαντολινάτα, λικούργο πασπαράκι στο μαντολινό και στη βόνη φυσικά, Νίκο Μουδάτσο και Χάρη Φασουλάτα, άλλο δύο μαντολίνα, ενώ στα λαούτα Βασίλης Χερέτης Γιαλάφτης, Σοφοκλής Καλέργης Νταλούκος, και ακούσαμε Μπεμπέκα μου και Συρτά Μανώλη Πασπαράκη ή αλλιώς Στραβού.

Και για πείτε μου ρε παιδιά, πώς ήταν το καλοκαίρι, πώς περάσατε, τι κάνατε? Εγώ είπα φέτος να κάνω κάτι διαφορετικό, ενώ να πάω τουλάχιστον σε ένα μέρος που δεν είχα πάει ποτέ ξανά. Ήθελα να δω λίγο ρε παιδιά, λίγο παραπάνω τα Χανιά. Πήγα εννοείται στην πόλη φυσικά που έχω πάει αρκετές φορές, αλλά είχα κάποσα χρόνια, γιατί εντάξει, καταγωγή μου είναι από το Ηράκλειο, οπότε τα Χανιά δεν μου είναι ακριβώς δίπλα, χρειάζονται μερικές ώρες οδήγησης. Και λέω, αφού βρέθηκα στην πόλη, δεν πάω να χαζέψω το ηλιοβασίλεμα στα Φαλάσσαρνα, γιατί εκεί όντως δεν είχα ξαναπάει. Ντρέπομαι λίγο που το λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Συνηθίζουμε λοιπόν όταν πηγαίνουμε στον τόπο καταγωγής μας, λίγο εντός εισαγωγικών, να εγκλωβιζόμαστε σε μια συνθήκη και να μην έχουμε στο μυαλό μας το «ξέρεις κάτι, θέλω να πάω να δω και κάτι ακόμα, μια παραλία ή να κάνω μια δραστηριότητα που δεν είχα ξανακάνει». Μπαίνουμε λίγο σε ένα τρυπάκι. Ωραία, κατεβήκαμε, πάμε γλέντια, πάμε στις παραλίες που ξέρουμε. Οπότε ναι, υπάρχει ένας μικρός εγκλωβισμός όταν πηγαίνουμε στον τόπο καταγωγής. Παιδιά, το ηλιοβασίλεμα στα Φαλάσσαρνα μπορώ να πω ότι είναι μαγεία. Δεν ήθελα κιόλας να πετύχω πολύ κόσμο, ήθελα να το δω λίγο πιο παρθένο το μέρος. Και έτσι όπως βυθιζόταν ο ήλιος στη θάλασσα, τα βράχια που υπάρχουν μέσα στον κόλπο, παιδιά, μαγεία. Τι χρώματα, τι αίσθηση.

θα μου πείτε στην Κρήτη, τα πάντα έχουν διαφορετικό αέρα. Σαν πως εδώ πέρα δεν γίνονται γλέντια, ενώ όλο το Σεπτέμβρη δεν είχαμε γλέντια. Τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, εδώ πέρα τον Οκτώβριο ακόμα, πόσες γιορτές, τσικουδιά, γιορτή κρασιού, έτσι, εναρκτήριες, εκδηλώσεις για τη σεζόν. Τόσο ωραία πράγματα, αλλά στην, κάτω αποκτούν έναν άλλον αέρα. Άλλη αίσθηση πραγματικά. Βλέπουμε το γλέντι στην πιο αγνή του μορφή. Και που ο κόσμος, μπορεί να ακουστεί αρνητικό αυτό, αλλά ο κόσμος εκεί ξέρει, συνήθως τουλάχιστον, τι είναι αυτό που ακούει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα μία νέα κυκλοφορία, μία πάρα πολύ ωραία δουλειά. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκη, στίχη Λιάννα Λικούδη και μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Νομίζω ότι από τα ονόματα και μόνο που ακούσαμε καταλαβαίνουμε πόσο άριστο είναι το αποτέλεσμα. Μην απορείς λοιπόν, για πάμε λίγο.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
3: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
2: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
4: Χημικές τουαλέτες Gaon Vese. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας Gaon Vese.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

8 και 17 λοιπόν πρώτα λεπτά, τρίτο ημίωρο της εκπομπής και επιστρέψαμε με Γρηγόρη Σαμόλη, Ζαράρι και Σά μου πληγώσει στην καρδιά. Η εκτέλεση λοιπόν αποτελεί μέρος του δίσκου «Ζωντανή ηχογράφηση στην Αθήνα», Sierra Studios 2026, αποτυπώνοντας, όπως διαβάζω, την αυθεντική ενέργεια και τον ήχο της κριτικής παράδοσης μέσα από μια σύγχρονη ζωντανή ηχογράφηση.

Μία αρκετά προσεγμένη δουλειά θα πω του Γρηγόρη Σαμόλη με τους συνεργάτες του. Μπήκανε σε ένα στούδιο και μας χαρίσανε μερικές πολύ πολύ όμορφες εκτελέσεις σε μία πιο ακουστική εκδοχή. Θα μου πείτε τι εννοώ ακουστική, αφού πάλι τέτοια μουσικά όργανα είναι. Θα πω ότι δεν είναι σε live, δηλαδή γλεντιού, με την πίεση του γλεντιού. Απλώς απολαμβάνουμε λίγο περισσότερο και έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε λίγο καλύτερα τις μαντινάδες που ερμηνεύει.

Είπα λοιπόν προηγουμένως, στο προηγούμενο ημίωρο, ότι τα γλέντια κάτω συνηθίζουν να είναι λίγο πιο αυθεντικά. Και υπάρχουν αρκετές απορίες τι εννοώ αυθεντικά. Δηλαδή δεν ακούμε κριτική μουσική στα γλέντια μας εδώ ή στα κριτικά κέντρα. Ναι, προφανώς και ακούμε, αλλά κάτω είναι πιο, υπάρχει ένας πιο βιωματικός χαρακτήρας, μια πιο βιωματική μορφή του γλεντιού. Για παράδειγμα, βρέθηκα σε ένα γλέντι στο Λασίθι, συγκεκριμένα στις Μάλες Λασιθίου, και έπαιζε ο Αντώνης Μαρτσάκης το βιολί. Ως γνωστόν, υπάρχει τόσο στη Δυτική όσο και στην Ανατολική Κρήτη, ειδικά ο Αντώνης Μαρτσάκης, ξέρουμε, είναι και Κισαμίτης, ξέρουμε ότι θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα Κισαμίτικα, παίζοντας έτσι σκοπούς του τόπου του, όπως ο ίδιος τις διδάχθηκε. Βρέθηκε λοιπόν σε ένα τόπο που ναι μεν υπάρχει το βιολί, αλλά σε μία άλλη του εκδοχή. Και παιδιά, έλεγα κι εγώ, πίστευα δηλαδή ότι θα πήγαινε και λέω, θα ακούσω έτσι Κισαμίτικα. Κι όμως, και εκεί φαίνεται το μεγαλείο ενός καλλιτέχνη, πώς κατάφερε και προσαρμόστηκε και έδεσε και με το περιβάλλον και με τον κόσμο. Και παιδιά, ήταν η πρώτη φορά που είδα να χορεύουν, για παράδειγμα, αγκαλιαστό σε γλέντι. Λίγο πολύ μέσα από τις σχολές ή μέσα από τη διδασκαλία που γίνεται σε διάφορους συλλόγους, σε διάφορα σωματεία, τον αγκαλιαστό τον έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να είναι ένας παλιός χορός, αλλά δεν είναι από τους βασικούς, θα λέγαμε, σκοπούς που ακούγονται στα πλαίσια μιας κοινωνικής εκδήλωσης. Κι όμως έπαιξε τόσο άρτια, έδεσε τόσο όμορφα, που χωρίς να σβήνει τη δική του ταυτότητα, κατάφερε έτσι να κάνει τον κόσμο να διασκεδάσει, να προσαρμοστεί και να δέσει μαζί τους.

άσχετο τώρα αυτό, διάβαζα κάτι πολύ όμορφο. Καμία σχέση τώρα με αυτά που λέμε, δεν το συζητώ, αλλά νομίζω ότι είναι από τα έργα άξιας, έτσι, άξια αναφοράς. Έχουμε λοιπόν τα κέντρα υγείας του Χάρακα και της Άνω Βιάνου να εντάσσονται στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για το κέντρο υγείας Χάρακα και κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ για το κέντρο υγείας Βιάνου. Και μιλάμε τώρα για κέντρα υγείας που είναι πολύ πολύ βασικά για εκείνα τα χωριά και προφανώς και για την ευρύτερη περιοχή. Είναι δύο σημαντικές παρεμβάσεις που διεκδικήθηκαν με ιδιαίτερη επιμονή μαζί με τις τοπικές κοινωνίες που έτσι σιγά σιγά περνούν πλέον στον δρόμο της υλοποίησης. Και διαβάζω επίσης ότι δεν είναι οι μόνες. Στο ΠΑΓΝΗ, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, έχουν προβλεφθεί περίπου 3,7 εκατομμύρια ευρώ για την ανακαίνιση και επέκταση των επιγόντων και περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για την προσθήκη ορόφου στην Ογκολογική Κλινική. Στο Βενιζέλιο, σχεδόν 2 εκατομμύρια, κάτι λιγότερο από 2 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται στην ανακαίνιση των επιγόντων και σε πρόσθετες κτηριακές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα προχωρούν παρεμβάσεις στα κέντρα υγείας Αγίας Βαρβάρας, Καστελίου και Αρκαλοχωρίου, ενώ για το Κέντρο Υγείας Μυρών υπάρχει προγραμματική σύμβαση για τις αναγκαίες μελέτες με χρηματοδότηση άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης και όχι μόνο. Βέβαια, αναγνωρίζουν και η ίδια η κυβέρνηση ότι οι υποδομές χρειάζονται και ανθρώπους. Έτσι, υπάρχει έγκριση προκήρυξης μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Κρήτης. Μάλλον αποτελεί όλο αυτό ένα ακόμα έτσι συγκεκριμένο βήμα για την ενίσχυσή τους. Είναι από τα άξια αναφοράς, θα μου επιτρέψετε να πω, ανεξάρτητα με τα πολιτικά, πιστεύω προφανώς, του κάθε πολίτη, και είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί το κομμάτι της υγείας, ειδικά στην επαρχία, υστερεί. Πόσο μάλλον στα δικά μας μέρη, που τα κέντρα υγείας γενικότερα έρχονται λίγο σε δεύτερη, τρίτη μοίρα. Ελπίζουμε τουλάχιστον να αξιοποιηθούν άριστα όλα τα ποσά και να μην υπάρχουν συνθήκες, έτσι, καταστάσεις όμοιες με αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, όλη την προηγούμενη χρονιά να μας απασχολούν.

0: είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακή, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
2: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
2: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
2: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
2: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
2: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
2: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
2: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233

0: με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
1: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030.
1: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
0: ΑΟΡ.

10 λεπτά λοιπόν πριν το τέλος της απόψινης εκπομπής, παιδιά. Με Νίκο Μανιουδάκη μπήκαμε και σιρτάρες. Ό,τι και να λέμε, είναι ένα και ένα τα σιρτά που ακούσαμε. Από τη ζωή μου πέρασες, βόλτα θα πάρω τα στενά. Γλυκό και κρασί με κέρασες, πονόμα δάκρυ, δύο φίδια δίδυμα θα βρω. Και σχεδόν όλοι οι μεγάλοι έτσι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής από πίσω. Σκεβάκης, Κλάδος, Κουλάς, Μελεσανός, Τσαφαντάκης, Ανδρουλάκης, Κακλής. Τι να πούμε.

Την καλησπέρα μας στον άνθρωπο που μας χαρίζει την πρώτη καλημέρα εδώ και χρόνια και ελπίζουμε για πολλά πολλά ακόμα, στο Γιώργη τον Ταγάκη. Παιδιά, ξέρετε ότι για να φτάσω να πάρω δική μου εκπομπή έπρεπε να περάσω από το ΙΕΚ Νταγάκης. Και όταν λέω έπρεπε, δεν ήταν αγκαρία. Εννοείται ήταν με πολύ πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φυτώ δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο.

Και φυσικά στην οικία Καρασταμάτη που έχει συντονιστεί. Ελπίζω να συντονιστήκατε την σωστή ώρα, έτσι. 7 με 9 είμαι φέτος. Δεν πιστεύω να μπήκατε 8 και να με χάσατε για μία ώρα.

Και κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσω σιγά σιγά, πριν έτσι περάσουμε στο τελευταίο τραγούδι. Να έχουμε καλό υπόλοιπο τις εβδομάδες, δυο μέρες μείνανε. Μετά έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα ξεγουραστούμε. Κατά πάσα πιθανότητα όσοι επιλέξατε να πάτε, να επιστρέψετε στα σπίτια σας από το κέντρο, θα δυσκολευτήκατε λόγω των κλειστών δρόμων, αφού είχαμε τον υπουργό από τας Αμερικάς που μας τίμησε έτσι, μας επισκέφτηκε. Τι να κάνουμε, τα έχουμε και αυτά. Ένα υπέροχο βράδυ λοιπόν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη εδώ στον Κρήτη FM 87,5, Αθηβολές, κάθε Τετάρτη 7 με 9. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε Βασίλη Σταυρακάκη, λέω να βάλω, ναι. Και όχι μόνο του, Βασίλη, Αντώνη και Γιώργο Σταυρακάκη, Νεράιδα, δεν είσαι εσύ αυτή που γύρευα. Καλή ακρόαση και καλό βράδυ.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
11: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
12: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλου 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στους Τελιανού το σπίτι.
13: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
14: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
14: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
14: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
14: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
16: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
15: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
17: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
14: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
0: Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, Αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
10: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
11: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
12: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
11: Μην απορείς

0: καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
1: Το ΑΟΡΙ ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
2: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
1: ΑΟΡΙ με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
2: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
1: Τηλέφωνο 210-5150-030.
2: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
1: ΑΟΡΙ.

και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
5: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
7: Ξενύχτη με φωνά.
8: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Με ζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
0: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
0: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030.
6: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
0: Αόρι.
6: Αόρι.
7: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
8: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
9: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-00. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: για να γεμίσεις συμφορές και πόνους στο κορμί μου. Και πόνους στο
1: 87,5 κορμί μου.

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
4: Αόρι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.
2: Όπου τα μαύρα τσιτά μάτια έχουν τα κουφλία κομμάτια. Και όπου τα

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με φωνά.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
7: Της Κρήτης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
4: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
6: Ξενύχτη με φωνά.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικεςδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον Ελλάδα.
0: Ναι.

διαφορήσω. Άντες αντές να έρθουν, θα διαφορήσω. Αφού μαζί σου δεν μπορώ, έστω και μια να ζήσω.

0: ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
1: Ανεπομείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
2: Γεια σας, Χιλέα.
0: Οπα, μετά το χωρισμό σου θα αναφορμή για να μνησεί που το χαμογέλο σου.
2: Οπα, λέω, έχω.

0: από χρόνια σκέψουμε να έρθει η Ανάστασή μου.
1: Όπα εποθανά και οι νεκροί στον Άδη μου ζήλαινε.
0: Επόθανα και οι νεκροί
1: γεια σου,
0: στον Άδη μου ζήλαινε.

0: στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.